cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Ενλευκό 87,7.
4: Discover great music.

άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Η καλύτερη DJ της Αθήνας.

0: Κύπρος ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές.
6: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ασφαλώς τη ζωή πρέπει να τη ζούμε κοιτώντας προς τα μπροστά. Αλλά αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Χαίρετε.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
7: Η καλή είδηση της ημέρας.
8: Ο Καβάφης βρίσκεται πλέον στη Διονυσίου αεροπαγή του, καθισμένος σε ένα παγκάκι μέσα στη διαδρομή της πόλης. Το νέο γλυπτό του Πραξιτέλη Τζανουλίνου, που παραδόθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, τον φέρνει δίπλα σε κάθε περαστικό. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Ελευκό 87 και 7, είμαστε λίγο μετά τις 7 και μισή. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο τη Σκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Σαν σήμερα το 1889, οι Καραβανάδες, έτσι λεγόταν η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Είναι η επανάσταση του 1889. Σαν σήμερα το 1968 είναι η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν, ματωμένη Δευτέρα. Έχει μείνει στην ιστορία. Συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους μεταξύ των φοιτητών και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 είναι αστυνομικοί. Κάτι παραπάνω από το 1 τρίτο. Και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στέκεται στο πλευρό των φοιτητών. Το 1974, σαν σήμερα, παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ μετά την υπόθεση κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του, ο Γκίντερ Γκιγιόμ, σε μια υπόθεση που τότε συγκλονίζει την χωρισμένη σε δυτική και ανατολική Γερμανία τότε. 2007, σαν σήμερα, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four. Κατακτά το 4ο ευρωπαϊκό του, κερδίζοντας στο τελικό την ΤΣΕΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο οποίο επιστρέφει φέτος το Final Four, με τον Ολυμπιακό να έχει από χθες εξασφαλίσει την παρουσία του και τον Παναθηναϊκό να θέλει να σφραγίσει την παρουσία του, κερδίζοντας σήμερα το βράδυ την Βαλένθια. MVP τότε ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Τέταρτος τίτλος για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Το 2010, σαν σήμερα, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Τώρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο, ενώ στο Πασόκ ο Γιώργος Παπανδρέου, πάλι για λόγους κομματικής πειθαρχίας, θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κομματός του τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Κονόμου, οι οποίοι δηλώσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. 2012, σαν σήμερα, γίνονται οι εκλογές που θεωρούνται το μεγάλο σοκ, το μεγάλο Big Bang, καθώς έχουμε μια πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Είναι οι πρώτες εκλογές που γίνονται στην εποχή των μνημονίων και σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, με περισσότερους πολιτικούς σχολιαστές να μιλάνε για το τέλος της μεταπολίτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 18,85%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,78% και το ΠΑΣΟΚ 13,18%. Όλα αυτά συμβαίνουν σαν σήμερα πριν από 14 χρόνια.

Ελευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Εγώ είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Σας είπα, γεννήθηκε ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ο ψυχίατρος που είναι και ιδρυτής της ψυχανάλυσης το 1856. Γεννήθηκε σήμερα για τον Λάκη Λαζόπουλο, Έλληνα ηθοποιό, σκηνοθέτη, σεναριογράφο, θεατρικό συγγραφέα, τηλεοπτικό πρόσωπο φυσικά. Γεννήθηκε σήμερα και για τον Δημήτρη Διαμαντίδη, το μελετήσαμε και πριν σήμερα, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή και κυρίως του Παναθηναϊκού, κλείνει τα 46 του χρόνια. Σας είπα, πεθαίνει το 1952 η Μαρία Μοντεσόρη στα 82 της, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. Το 1992 φεύγει από τη ζωή στα 91 της χρονιά η Μάρλεν Ντίτριχ, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο είναι αυτό της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λόος, η Γερμανίδα ηθοποιός, γνωστή ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ταινία για τον Γαλάζιο Άγγελο. Σας είπα, πεθαίνει το 2012 στα 76 του ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός για λίγο, ο Κώστας Καράς. Είστε πάντα εδώ στον Ελευκό στους 87 και 7. Πάμε να ακούσουμε Yes Boss από τους Yes Is More και τον Dracula από τους Tame Impala.

1987 και 7, ακούτε Λατρεία TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Αφήνουμε τώρα όλες αυτές τις ιστορίες από το παρελθόν, τις επαιτίους, τους θανάτους, τα γενέθλια. Ας έρθουμε στο παρόν να δούμε τι έχουμε συζητήσει τις τελευταίες 24 ώρες και όχι μόνο, τι γράφουν τα site, τι λένε οι εφημερίδες, όλα αυτά μέχρι τις 10. Μείνετε συντονισμένοι, Λατρεία TV με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο εδώ στον Ελευκό, 87 και 7, στο ελευκό.fm και στο application του σταθμού.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Εδώ ακούς,
0: εδώ ακούς
4: την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
7: Γιορτή και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Ελλάδα κινείται. Οι πόλεις γεμίζουν ενέργεια. Ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδας πλησιάζει και το Άπτικον είναι εκεί. Σε κάθε πόλη τερματισμού, το Άπτικον σας περιμένει με εκπλήξεις, δώρα και επιφάνειες που αντέχουν όσο και πρωταθλητές. Υλικό υψηλής αντοχής, design που ξεχωρίζει, καινοτομία που τρέχει μπροστά. Έλα να μας βρεις για να δώσουμε μαζί νέα πνοή στον χώρο σου. Ζήσε την εμπειρία. Άπτικον, μεγάλος χορηγός του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Μαζί, σε κάθε διαδρομή. Μάθετε περισσότερα στο apticon.eu.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

0: Λευκόντα 7 και 7, Poison of Choice, Νατάσα Απόλυ και εδώ στον Λευκόντα 7 και 7, Alternative, Παναγιώτης Μενόγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον καιρό με την πιάνει 25-26 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία. Έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Από αύριο απλά θα έχουμε μια συννεφιά, μη σας τρομάξει καθόλου. Η θερμοκρασία θα είναι από πάνω από 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Μας το χαλάσει ξανά.
0: Όχι, όχι.
1: Μη μας το χαλάσει ξανά. Είσαι σε καθεστώ υπεύθυνο.
0: Λοιπόν, και κίνηση έχει πάρα πολύ στον Κηφισό. Ναι. Κίνηση θα βρείτε πάρα πολύ στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση θα βρείτε επίσης και σε κομμάτια της Κηφισίας και στην κάθοδο πολύ ιδιαίτερα μετά το Μαρούσι. Κίνηση έχει και περιφερειακή του Ημιτού μετά τον Ηλιούπολη. Κίνηση έχει επίσης κοντά στις εξόδους και η Αττική Οδός.
1: Μάλιστα.
0: Να δω από όλοι και Poison of Choice, ακούσαμε Λόλα Γιάνκ και το Μέση.

0: Λευκό 87 και 7 ακούτε Λατρίνα τη Φμέ, τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. 8 και 4 δείχνει το ρολόι. Κοιτώντας την επικαιρότητα, ξεκινάμε από το εξωτερικό δελτίο. Διαβάζουμε στο News 24-7, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης Ελευθερία. Το ίδιο διαβάζουμε και στην Καθημερινή. Ο Τραμπ παγώνει το σχέδιο Ελευθερία στα στενά του Ορμούζ, προκειμένου, λέει, να εξεταστεί η πιθανότητα να συναυθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός. Νίκη το θεωρεί αυτό η Τεχεράνη.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Αλλά μία μέρα κράτησε αυτό η επιχείρηση η Ελευθερία. Και επίσης χθες όλη μέρα οι αξιωματούχοι του Τραμπ, ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών, ανέλυαν σε συνεντεύξεις τους δεξιά και αριστερά, αλλά και σε συνεντεύξεις τύπου, το τι σημαίνει αυτή η επιχείρηση Ελευθερία, το πόσο σημαντική είναι για τον κόσμο. Mm-hmm. Και ότι στην ουσία ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, έφτασε να λέει ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, τη είπα, καθόλου όλο αυτό. Το κάνουμε για να βοηθήσουμε 80 χώρες και 23.000 ναυτικούς που είναι αποκλεισμένοι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσουμε μετά από λίγες ώρες να αυτοαναιρεθούν όλοι και να την πάρει πίσω αυτή την επιχείρηση και καλά στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.
0: Οπότε σχέδιο Ελευθερίας είχαμε.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον προς ώρας. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις από το εξωτερικό δελτίο και από το μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Τώρα, όσον αφορά τα εσωτερικά μας ζητήματα στην πολιτική επικαιρότητα, με διαφορετικές προσεγγίσεις και με διαφορετικούς τρόπους, συζητιέται τώρα ένας σχετικός αναβρασμός που υπάρχει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και επειδή έχουν και διαδικασία αυτή μπροστά τους, προσπαθούν λίγο να ελέγξουν, ας πούμε, να φιλτράρουν το πώς θα εκφραστεί κάποια δυσαρέσκεια. Καταρχάς έχουν κοινοβουλευτική ομάδα αύριο, όπου λέει, διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της Βίκη Σαμαρά στο News 24-7, ότι 40 βουλευτές έχουν πει ότι θέλουν να μιλήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Και κάπως γίνεται ένα... Να χρησιμοποιώ και την ορολογία
1: στο
0: ρεπορτάζ. Γίνεται το περίφημο ρεπορτάζ, ούτως ώστε να μιλήσουν αλλά να ασκήσουν κριτική. Αυτή να μείνει εντός των ορίων που κάπως θα έχει οριοθετήσει το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό είναι το ένα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά τον τελευταίο καιρό όπου είναι οι βουλευτές που ασκούν κριτική. Είχαμε και αυτή την επιστολή την προηγούμενη εβδομάδα στο επιτελικό κράτος. Μια κριτική η οποία κάπως συμπυκνώνεται στο εμείς πηγαίνουμε και δίνουμε τη μάχη για το Σταυρό, ξέρω εγώ, κάθε στις εκλογές. Είμαστε δίπλα στον κόσμο, πάμε, ακούμε, ακούμε και την κρίνια και τα λοιπά. Και υπάρχουν κάποιοι που είναι στο περιβάλλον, ας πούμε, του Πρωθυπουργού που δεν.
1: Και κάνουν και κριτική.
0: Και κάνουν και κριτική, και οι οποίοι δεν τρίβονται, ας πούμε, και δεν λερώνονται με το να έχουν την επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι το ένα. Και μετά, επειδή υπάρχει συνέδριο. Ας πούμε, περιμένουν να δουν τώρα στο συνέδριο. Θα πάει ο πρώην Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής?
1: Όχι, είπε ότι δεν θα πάει.
0: Είπε ότι δεν θα πάει. Το ήθελα να πάει. Μάλιστα πήγε και τον επισκέφθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη. Αφού δεν θα πάει, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε το ότι υπήρχε ανησυχία. Αν πήγαινε, απλά θα πήγαινε για να παραστεί ή αν θα πήγαινε για να μιλήσει. Και αν θα μιλήσει, τι θα έλεγε. Οπότε βρίσκονται, υπάρχει μια εσωστρέφεια, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ενδοκυβερνητικά. Τι ακούμε?
1: Τους Radiohead και το Street Spirit.
0: Καλή μπάντα είναι αυτή. Ναι. Για σπιδοφορά.

Λευκό Ντέρτα και αυτά μαζί μας πάντα είναι το Voi Vodafone. Το Vodafone στο Vodafone.gr. Μπορείτε να μπείτε να δείτε τα προϊόντα που υπάρχουν ώστε να προστατεύετε και εσάς και τα παιδιά σας από τα κακόβουλα. Κακόβουλες πλευρές του διαδικτύου με εφαρμογές που μπορούν να σας βοηθήσουν να ελέγχουν τι βλέπουν στο κινητό τα παιδιά σας, πόση ώρα κάθονται, να γίνονται να μην έχουν browser και να τσεκάρετε σε ποιες εφαρμογές μπαίνουν και βγαίνουν. Πάντα μαζί μας είναι και το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί να γνωρίσετε πώς ξεκίνησαν όλα. Να δείτε από κοντά τι συμβαίνει στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, gasmuseum.gr. Εκεί κλείνετε την ξενάγησή σας. Μπραβάν 3000, Astounded. Με αυτό πάμε μέχρι τις 8.30. Επιστρέφουμε μετά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr
1: 92
2: CityFM92,
1: η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

87,7. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας.

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21 Plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ο Καβάφης βρίσκεται πλέον στη Διονυσίου αεροπαγή του, καθισμένος σε ένα παγκάκι μέσα στη διαδρομή της πόλης. Το νέο γλυπτό του πραξιτέλη Τζανουλίνου, που παραδόθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, τον φέρνει δίπλα σε κάθε περαστικό. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, 8 και 33 είναι η ώρα. Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα διαβάζουμε τις εφημερίδες. Το νέο χώρο ταξιδιωτικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες. Τα κίνητρα για μη ανεπτυγμένες περιοχές, λέει η Καθημερινή. Βαρθολομαίος, η Ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Ο Πατριάρχης ήταν χτες στην Αθήνα και μίλησε στη Βουλή.
2: Μάλιστα.
1: Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για καύσιμα, λέει η Καθημερινή. Και πληρώνουμε κιόλας. Αδιάγνωστο, ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Μάλιστα.
2: Τα νέα λένε Χανταϊός. Πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Τι λένε οι επιστήμονες, γιατί ξυπνούν οι μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Το Ινστιτούτο Παστέρ λέει είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υποκαραντίνα κρουαζιερόπλιο. Και εδώ χτύπημα για την παρουσία του Πατριάρχη στη Βουλή. Δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον, μια αποστροφή από τον λόγο του. Επίσης, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Εφημερίδα των Συντακτών, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, όχι σε μια Ευρώπη υποτελεί στις ΗΠΑ. Η φλογερή περασπίστρια του διεθνούς δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις. Βρέθηκε στην Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Νομίζω έχει και δύο δημόσιες ομιλίες, ναι, παύλα συζητήσεις της και στον κινηματογράφο Τριανών, αλλά και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό ζήτημα, και ένα πρόσωπο το οποίο, εκτός ότι όταν μιλάει χωρίς περιστροφές στον διεθνή δημόσιο διάλογο, έχει βρεθεί και στο στόχαστρο.
1: Μάλιστα.
2: Του κράτους του Ισραήλ για την κριτική που του έχει ασκήσει. Ορισμένα από τα, μίλησε και με δημοσιογράφους για την, ορισμένα από τα χτυπήματα που βλέπω στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών είναι για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για τη δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, και για το σύνθημα «μπλοκάρεται τα πάντα».
1: Λοιπόν, στα σκαριά νέο Fueler Pass, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Όταν η Άννα συνέκρινε το Πρέντατρο με τη σκευωρία Νοβάρτης, Διαμαντοπούλου για παρακολουθήσεις, επίθεση είναι εναντίον του Πρωθυπουργού χωρίς στοιχεία.
2: Έχουν ανασύρει μια παλιά της δήλωση από το 2022. Τι άλλο έχουμε τώρα, έχουμε την...
1: Ολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Ποιος το λέει αυτό?
1: Το Κόντρα Νιούς. Δώρος 400 ευρώ το μήνα στις παλαιές συντάξεις. Και κάντε εμβόλια. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν για τον Αφθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογία των προβάτων. Οι 14 συστάσεις περιορισμού της νόσου για να σταματήσει ο αφανισμός της ελληνικής κτηνοτροφίας εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ως χοινιάς.
2: Μάλιστα. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες και πώς να το χάσει, λέει Sport Day. Η έκσταση, λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Σκούπα για κούπα, λέει το φως. Σκούπα κατά κόκκινη, λέει Live Sport. Όλοι αυτοί οι τίτλοι αναφέρονται στον Ολυμπιακό, ο οποίος πέρασε και από το Πριγκιπάτο. Σκούπισε με 3-0 την Μονακό. Και εξασφάλισε, είναι η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την θέση της στο Final Four της Αθήνας. Περιμένει να δει μήπως προκύψει σήμερα και ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Η Φενέρ προηγείται με 2-0 της Άλγκρης. Αν κερδίσει σήμερα στην Λιθουανία, θα είναι ο αντίπαλος του.
1: Παίζει και ο Παναθηναϊκός σήμερα.
2: Καλό στα παιδιά 3-0. Καλό στα 3-0, λέει, ναι, η Live Sport. Προαναγγέλλοντας και ότι και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μία νίκη μακριά και μάλιστα στην έδρα του από το να προκριθεί και αυτός στο Final Four που θα γίνει
1: στην Αθήνα.
2: Στην Αθήνα, στο ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο ενδεχόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, αν και εφόσον εξασφαλίσει την πρόκριση. Χτες η Χάπολη Τελαβίβ κέρδισε τη Ρεάλ και μείωσε σε 2-1 σε αυτά τα μάτς τα οποία λόγω της έντασης της κρίσης στη Μέση Ανατολή γίνονται
1: στη Βουλγαρία.
2: Στη Βουλγαρία, σε ένα γήπεδο που δεν θυμίζει καθόλου γήπεδο που γίνονται αγώνες της Ευρωλίγκας. Επομένως, έχουμε Ολυμπιακό. Πολύ πιθανό σήμερα το βράδυ να έχουμε και Παναθηναϊκό στο Final Four της Αθήνας που διοργανώνται στο ΆΚΑ 22 και 24 Μαΐου, Παρασκευή και Κυριακή. Τι γίνεται το Σάββατο? Το 23 Μαΐου, εν λευκό spring party. Θα είναι και για όσους ασχολούνται με τα σπορ hot εκείνο το τρίμερο, έτσι κι αλλιώς θα γίνει και παραπάνω hot, καθώς hot είναι και το φετινό θέμα του ανεξιάτικου πάρτι του εν λευκό, Σάββατο 23 Μαΐου από τις 10 και μετά στο χώρο του Οδείου Αθηνών, εκεί που έχουμε συναντηθεί και τα προηγούμενα χρόνια με τους DJs εδώ του Ενλευκό 87 και 7. Μπαίνετε στο enlevko.fm ή στο application του Ενλευκό 87 και 7 και μαθαίνετε περισσότερες πληροφορίες, αλλά και προμηθεύεστε και τα εισιτήριά σας για τη βραδιά. Κοστίζουν 12 ευρώ με ποτό.
1: Ενλευκό Hot Spring Party, όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet 21. Περνάστε πάνω από 21 για να παίζετε και να παίζετε και υπεύθυνα. Avener, Manny Brun, to let myself go.

0: 8 και 42, Λευκό 87 και 7, Παναγιώτης Μέλαγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ. Μαζί σας καθημερινά είμαστε εδώ από τις 7 μέχρι τις 16. 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Καλημέρα στην Μυρτό. Έχει γεμίσει και το χρηματοκιβώτιο, έχει μέσα 12.808 ευρώ. 12.808 ευρώ. Περιμένουν ένα νικητή ή μια νικήτρια. Την Παρασκευή πάλι η Μέρη θα τηλεφωνήσει στις 4. Ελπίζουμε να απαντήσει κάποιος και να κερδίσει το ποσό. Πώς συμμετέχετε στον διαγωνισμό? Στέλνετε SMS το 19600 τη λέξη WIN. Το μήνυμα στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 2-14-2-14-80-20. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας.
1: Ξανά πες το ποσό.
0: 12.808 ευρώ. Να θυμάστε ότι πρέπει να το πείτε στη Μέρη μας καλέσει. Γράψτε το εκεί σε ένα χαρτάκι, βάλτε σε ένα post-it, βάλτε το δίπλα σας και στις 4 ώρα κάτσετε πάνω από το κινητό σας εφόσον έχετε παίξει το διαγωνισμό.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι, την Παρασκευή που μας έρχεται.
1: Παρασκευή που μας έρχεται μεθαύριο 8 Μαΐου, 12.808 ευρώ. 808 ευρώ. 12.808 μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Τα περισσότερα από ποτέ.

8 και 59 η ώρα. Περνάμε πάλι σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας είναι η Vodafone στο vodafone.gr. Βλέπετε πώς μπορείτε να προστατεύετε τα παιδιά σας από τη χρήση του κινητού και με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται και για την ότι να μην μπορούν να μπαίνουν στα social media όσοι δεν έχουν φτάσει στα 16 τους χρόνια, με εφαρμογές όπως το Custodio, όπως το Family Safe, που μέσα από τα οποία ελέγχετε ότι τι κάνουν στο κινητό και κρατάτε και μια ισορροπία και για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, αλλά και για το να μπορούν και τα παιδιά να βλέπουν τι συμβαίνει εκεί μέσα. Μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί να γνωρίσετε πώς γεννήθηκε το φως σε αυτή την πόλη, πώς γεννήθηκε το φως στην Αθήνα, αλλά και στην Ελλάδα, μέσα από τις ξεναγήσεις που γίνονται στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, gasmuseum.gr. Εκεί μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα. Επίσης, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να συστήσει το μέλλον της πόλης μας. Το The Hellenicon, ένας τόπος ανοιχτός για όλους, σας προκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψετε με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας, θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείτε και στο The Hellenicon Park ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για όλο το Μάιο, το The Hellenicon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Daft Punk μαζί με τον Julian Casablancas, Instant Crush, μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον Λευκό 7 και 7 και στο Alternative.

0: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
13: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
14: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
15: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
14: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
15: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
14: Scarlas. Επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
15: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
0: CDFM 92.
16: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
17: Που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
18: Οκ, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
17: Opticon, σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
19: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
20: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
21: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
1: Mastercard Day.
2: Σωστά.
22: Πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
23: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
1: Happy Mastercard Day!
24: Το Release Athens και το SNF Gnostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr. Discover great music.

0: Γιάννακο 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: 2 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Alternative με το Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι Τετάρτη 6 Μαΐου του 2026. Μας ακούτε και από το ενλευκό.fm και από το application του σταθμού. 2-13-0-700-8-7-7 το τηλέφωνο στο στούντιο. Μας στέλνετε και τα μηνύματά σας σε Viber και WhatsApp στο 6956-615-877. Τους βλέπω λίγο ηρεμούς σήμερα στα μηνύματα. Να πω επίσης ότι μπορείτε να μπείτε και στα social του NLFK 87 και 7, να δείτε και το χθεσινό hot take που έχει...
3: Αλλάξει την ασφυπλοεία.
2: Δεν νομίζω, αλλά νομίζω ότι έχει εκτοξεύσει την
3: δημοτικότητά,
2: την δημοτικότητά μου και την δημοφιλία μου σε επίπεδα εκλεξιμότητας πια. Ναι. Αλλά όπως τελειώνει το χθεσινό... το χθεσινό hot take δεν είναι μόνο να συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να συνοστιζόμαστε στις σκάλες πριν φτάσει το καράβι στον προορισμό του. Αυτό ήταν. Είπα ότι όποιοι συνοστίζονται θα πρέπει να τους αφαιρείται το δικαίωμα να κατεβαίνουν. Δεν θα κατεβαίνουν. Πρέπει να το κάνουμε κιόλας.
3: Μάλιστα.
2: Και έχω και κάποιες. Έχω πάρει και κάποιες άλλες προσεγγίσεις του θέματος. Λέει, εμείς να μην συνοστιζόμαστε. Έχεις δίκιο. Αλλά μην έρχονται και προτού φτάσουμε, επειδή βιάζονται ή επειδή έχουν εμπαφιάσει από την όλη, από τα συνεχή δρομολόγια, να μας καθαρίζουν και να μας σηκώνουν, λέει, ουσιαστικά και το πλήρωμα του πλοίου.
3: Ναι.
2: Εντάξει, okay. Το καταλαβαίνω. Ή μερικές φορές θεωρώ ότι είναι και ευθύνη και του πληρώματος, άμα δεν σας συζητήσουμε. Δηλαδή, το γεγονός ότι επιτρέπουν τον συνοστισμό, θα έπρεπε να υπάρχει ένας εκεί πέρα και να λέει παλικωθείτε.
3: Ναι.
2: Μόλις ακούσετε το γκλίνγκ της Άγκυρας, τότε πρέπει να σηκωθείτε. Αλλιώς θα κλειδώσω, θα μπορούσε να λέει. Τέλος πάντων, όλα αυτά υπάρχουν στα social του Ενλευκό 87 και 7 με το χθεσινό hot take να έχει ανέβει.
3: 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα θερμοκρασία.
2: 25 βαθμούς.
3: Κίνηση στους δρόμους της πόλης, έρχεται αρκετή κουράγιο στον Κυφισό, όσους είναι, ένα αρκετά μπλοκαρισμένα τα πράγματα. Κουράγιο είναι στις εξόδους κοντά της Αττικής Οδού και εκεί δεν πάει πολύ γρήγορα η κατάσταση. Στο ύψος του, στην Κυφισία, στο Ψυχικό έχει αρκετή κίνηση, μέχρι και το ύψος του Χαλανδρίου φτάνει. Πολλή κίνηση έχει και σε κομμάτια της Υπηρεώς, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, η άνοδος της Συγκρού, Καλλιρόης, Βασιλής Σοφίας, η Βουλιαγμένη στην άνοδο κυρίως, η περιφερειακή του Μιμητού μετά την Ηλιούπολη. Κίνηση βλέπουμε επίσης αρκετή και στη Βάρη Σκοροπίου αυτή τη στιγμή. Κουράγιο σε όσους είναι εκεί έξω. Αυτή είναι η The Verve και το Bittersweet Symphony.

0: Φιώρα είναι 9 και 9, είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative. Βγήκε ένα άρθρο.
1: Βγήκε ένα άρθρο.
0: Ναι, στα πολλά χιλιάδες που βγαίνουν στο περιοδικό New York, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε έτσι λίγο ένα ντόρο. Τώρα έτσι λίγο να δημοσιεύεται και να συζητείτε, τουλάχιστον το συζήτησα εγώ με την παρέα μου και είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Πες μας, Σταύρο, τώρα.
0: Και το γράψε η Σότσιλ Γκονζάλες. Δημοσιογράφο.
1: Φίλη σου, όχι.
0: Όχι, καθόλου. Που ήταν, ο τίτλος ήταν πολύ, αν θες, προκλητικός. Γιατί να μην αρχίσουμε όλοι να καπνίζουμε ξανά.
1: Μάλιστα.
0: Από μόνο το τίτλος μπαίνεις να το διαβάσεις, ναι. Για να καταλάβεις τι γίνεται. Καταρχάς θέλω να πω ότι ό,τι και να πούμε, σχολιάζουμε ένα άρθρο. Δεν προτρέπουμε κανένα να αρχίσει να καπνίζει ξανά, να το πούμε εξ αρχής.
1: Παιδιά, καταρχάς συζητάμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν υπάρξει στη ζωή τους καπνιστές ούτε για τρία λεπτά.
0: Το ζήτημα δεν ήταν υγιεινό ή θέματα υγείας ή όχι, δεν έφυγε μέσα το άρθρο, αλλά ήταν ένας συνδυασμός, αν θες, νοσταλγίας και κάπως μηδενισμού και σύγχρονου μηδενισμού. Δηλαδή ότι,
1: εξηγήσου.
0: Ότι εφόσον κάθε μέρα μου βαδιζόμαστε από όλες αυτές τις ειδήσεις, τις άσχημες, που είμαστε διαρκώς κάτω από ένα πόλεμο, όλα γίνονται πανάκριβα, συνεχώς πανδημίες, κρίσεις,
1: είναι μια κατάσταση
0: τρομοκρατία, άνθρωποι, ειδικά στην Αμερική, αυτό που βγαίνουν και πυροβολούν ο ένας τον άλλο, δηλαδή σε μια κατάσταση πανικού.
1: Διακυβέρνηση Τραμπ και τα λοιπά.
0: Τι νόημα έχει το μηδενιστικό, είναι τώρα να κάτσουμε να προσέξουμε αν θα είμαι εγώ καλά αύριο ή σε 30 χρόνια ή όχι. Και έτσι και αλλιώς που πρόσεξα, που φτάσαμε μέχρι τώρα που είμαι καλά, τι νόημα έχει αυτό το μηδενιστικό.
1: Γιατί να μην κάνω κι εγώ λίγο περισσότερο κακό στον εαυτό μου από μόνος μου, δηλαδή.
0: Ναι, ότι τέλος πάντων ακούμε για πυρηνικά, τι διάολο γίνεται κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη, έχει μια νοσταλγία.
1: Ναι.
0: Ότι θεωρούσε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90, γιατί είναι και μια ηλικία η αρθρογράφος, ότι το κάπνισμα ήταν μια κοινωνική ιεροτελεστία.
1: Μια κοινωνική ιεροτελεστία.
0: Που ευνοούσε τις συζητήσεις. Δηλαδή, ότι ξέρεις τι, ότι βγαίναμε, ότι απαγορευόταν μέσα στο μπαρ, βγαίναμε έξω από το μπαρ και γινόταν εκεί οι κουβέντες που έπρεπε να γίνουν. Ότι δώσουμε ένα από αυτό που έχει στο πακέτο, ότι αυτό μπορούσε να ξεκινήσει ένα φλερτ από αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το δεύτερο.
1: Καλά, και τώρα γίνεται αυτό. Και περισσότερο.
0: Ότι...
1: με τον κόσμο ο οποίος βγαίνει στις χώρες που εφαρμόζονται οι αντικαπνιστικοί, όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι, αλλά τώρα λέει ότι δεν καπνίζουμε καθόλου.
1: Ναι, αλλά.
0: Ότι...
1: είναι ακόμα περισσότερο έφορο πεδίο για κοινωνικοποίηση, για φλερτ, για οτιδήποτε θέλεις, το γεγονός ότι ο κόσμος βγαίνει έξω, ας πούμε, από τον μπαρ για να καπνίσει και κάθονται εκεί και ανταλλάσσουν τον αναπτήρα ή ένα τσιγάρο ή ένα. Ξέρεις, είναι λίγο πιο εύκολο. Τέλος πάντων.
0: Το άλλο το αναφέρει ότι υπάρχει μια ψευδαίσθηση όσον αφορά τον έλεγχο για το τι θα μας συμβεί.
1: Δηλαδή.
0: Δηλαδή ότι η καθαρή ζωή, η πειθαρχία, η γυμναστική, όλο αυτό το πράγμα, ότι να μην παίρνουμε θερμίδες, να. Στην ουσία είναι μια επένδυση ώστε να ζήσουμε καλύτερα στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Και ότι λέει ότι έφτασε το μέλλον και ότι δεν ξέρει αν έχει ζήσει όντως καλύτερα ή όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό περιγράφει. Ναι. Ότι στην ουσία ίσως είναι μια κίνηση επαναστατική, λέει, για τη δικτατορία της παραγωγικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το λέει το στήγη αρθρογράφος. Ότι είναι ένα διάλειμμα από το να είμαστε διαρκώς απασχολημένοι.
1: Δεν βαϊμπάρω.
0: Δεν βαϊμπάρεις. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν βαϊμπάρεις.
1: Να σου πω, εγώ δεν έχω διαβάσει το άρθρο, άρα μην σχολιάσω τώρα πάνω σε κάτι που δεν έχω διαβάσει, έτσι για να. Άρα δεν ξέρω τι θα πω.
0: Αλλά μπορούσα να βάλω οτιδήποτε άλλο.
1: Δεν ξέρω τι θα αποχρώσω το ύφος. Γενικώς υπάρχει μία από ελαφριά έως έντονη επιστροφή του τσιγάρου στο να είναι ορατό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συζητάμε ότι είναι, ξέρεις, είναι μερικές φορές που βλέπουμε μια ταινία εποχής, μια ταινία που δραματίζεται σε περασμένες δεκαετίες, και όταν λέω περασμένες δεκαετίες εννοώ μέχρι και τη δεκαετία του 90, κάτι που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 70. Θυμόμαστε όλοι το Mad Men από τις δεκαετίες του 50 και του 60 και που τους βλέπουμε ότι καπνίζουν σαν φουγάρα, καπνίζουν σε αεροπλάνα, καπνίζουν, έχουν ένα τσιγάρο κάτω το μαξιλάρι τους, το σηκώνουν, παίρνουν δύο ρουφιξιές, μετά συνεχίζουν τον ύπνο τους κτλ. Ότι ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό κομμάτι του κοινωνικού υφάσματος, αν θέλεις, το κάπνισμα ήταν παντού, μέχρι που κάποια στιγμή τη δεκαετία του 2000 εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Έχω την...
0: Καλό αυτό που εξαφανίστηκε.
1: Καλό αυτό που εξαφανίστηκε. Νομίζω από ίσως παρόμοια άρθρα που έχω διαβάσει ότι κάπως αντιλαμβάνονται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ότι εξαφανίστηκε το τσιγάρο από τη δημόσια σφαίρα, γιατί ίσως και το εντάσσω τώρα, θα προσπαθήσω να το πω όσο πιο απλά γίνεται, το εντάσσω ίσως και με όλη αυτή την κουβέντα περί αντισυστημισμού, τι συνωμοτούνε, τι μας βάζουν να κάνουμε, ότι κάπως τους έχει πιάσει ότι και το τσιγάρο μας το κόψανε μέσα από, από ένα συντονισμό και από μια συνωμοσία.
0: Μάλιστα.
1: Μας το βγάλανε από τη ζωή μας, ενώ μας ήταν μια απόλαυσή μας να κάνουμε και ένα τσιγαράκι, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Και
1: τώρα 20 χρόνια μετά, μπράβο, από όταν έγινε περίπου, ναι, ναι, αυτή η καθολική απαγόρευση που λίγο πολύ πέρασε σε όλο τον κόσμο, καθόμαστε και συζητάμε, ρε παιδί μου, γιατί μας το κόψαμε.
0: Αυτό εκεί, αυτό είναι ακριβώς το άρθρο.
1: Χωρίς να το έχω διαβάσει, επειδή περίπου, έχω, ναι, δει ανάλογες, έχω διαβάσει ανάλογα, ρε παιδί μου, έχω δει ανάλογα αυτό το... είναι ένα παρόμοιο επιχείρημα, το οποίο και εγώ δεν υιοθετώ, γιατί δεν μπορώ να βαϊμπάρω με όλη αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν ήμουν ποτέ καπνιστής.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα δεν μου κόψανε ποτέ κάτι που απολάμβανα, ούτως ώστε μετά να μου λείπει, και επίσης δεν μου λείπει καθόλου πια, ίσα ίσα που όταν συμβαίνει με κνευρίζει και φοβερά, το να μπαίνω σε ένα μαγάζι και το να γυρίζω και να πρέπει,
0: σωστό,
1: να μπω σε ένα κλιβάνο.
0: Καλά, σωστό, ναι.
1: Σε αυτή την χώρα που ο αντικαπνιστικός πια δεν εφαρμόζεται.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά, ειδικά μετά την πανδημία. Νομίζω δηλαδή ότι κάπου εκεί εντάσσεται. Το θεωρώ σαν ένα μικρό παράδειγμα ότι έλα μωρέ, δεν βλέπεις τι γίνεται και πειράζει που εγώ δεν ανακυκλώνω.
0: Ναι.
1: Ότι είναι μιας παρόμοιας λογικής επιχείρημα. Οκ. Okay. Εντάξει.
0: Θα μπορούσε αντίστροφα,
1: αντίστροφα, ναι,
0: να είναι ότι.
1: Αυτό πήγε να απαγορεύσει το κοκόρετσι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Όχι. Ότι το άρθρο είναι άλλο, γιατί εντάξει, όλα είναι χάλια.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί να μην είμαι απολύτως καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί να μην προσέχω τον εαυτό μου, γιατί να μην τρώω καλά, γιατί να μην κάνω την γυμναστική μου, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Θα μπορούσε να είναι και αυτό το άρθρο.
1: Ναι.
0: Τη στιγμή που όλα καταραίουν, εγώ να νιώθω καλά με τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να δει και αυτή την αντίληψη.
1: Ναι. Ίσως σου λέω, ίσως είναι λίγο μια αντίδραση σε μια πολύ βίαιη απαγόρευση που έγινε και με όρους lifestyle. Γιατί ήμασταν εκεί, για να τη θυμόμαστε. Κυρίως νομίζω στη δεκαετία του 2000. Τέλος πάντων, εντάξει, ας κάνει φίλου σου ό,τι θέλει. Πολύ να μην καπνίζει, γιατί δεν είναι καλό.
0: Μολόκο, the time is now.
1: Λίγο δηλαδή δεν είναι καλό, αλλά τέλος πάντων.

0: ταινίες, τόσα πολλά ιστορικά απόστερ, ιστορικές πόζες, που με πολλή επιμέλεια μπόρεσαν να επιβληθούν στην συνείδησή μας ότι αυτό, ότι αντιπροσωπεύουν ένα coolness, το οποίο, ξέρεις, το βλέπεις, είναι νοσταλγικά, λες,
1: ναι.
0: Ξέρεις, παλιά ήταν καλύτερα που ο Αλεντελόν, ας πούμε, ήταν τόσο όμορφος, φορούσε αυτό το φοβερό κουστούμι και κρατάει και ένα τσιγάρο.
1: Πάντως, σε γενικές γραμμές υπάρχει πολύ και στον τρόπο που στην αρθογραφία, αλλά και στις συζητήσεις, αλλά και στα social media,
0: ναι.
1: Υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο ότι, κοίταξε να δεις, ότι το 90 και το 2000, οι δεκαετίες του 90 και του 2000, ότι ήταν καλύτερα από ό,τι είναι τώρα. Ότι ήμασταν καλύτερα τότε. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά στον κόσμο. Δηλαδή, πάντα πιστεύουμε ότι παρά τα προβλήματα που έχουμε σε κάθε δεκαετία, είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν στις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα νομίζω είναι πιο έντονο αυτό το συνέστημα της νοσταλγίας, ότι τότε ο κόσμος ήταν διαφορετικός και πιο κάτι.
0: Πάντως, εγώ αυτή την κουβέντα με την νοσταλγία, αυτή την κουβέντα για την νοσταλγία, θυμάμαι να την κάνουμε πάντα. Πάντα
1: είναι.
0: Δηλαδή το παλιό εξοραίζεται, καθαγιάζεται και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα αντικειμενικά, τώρα, εντάξει, δεν είμαστε καλά τώρα. Τι να πούμε, αντικειμενικό είναι αυτό. Δηλαδή, όταν υπάρχουν τόσα πολλά πολεμικά μέτωπα, όταν υπάρχει η άνοδος όλων αυτών των αντιδραστικών πολιτικών δυνάμεων, δεν μπορούμε να πούμε ότι περνάμε και την καλύτερη. Περνάμε μια φουρτούνα. Είναι πραγματικότητα αυτή για τον κόσμο. Δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, το 2006, δεν είχαμε καθημερινά στην. Δηλαδή, δεν υπήρχε ένας πόλεμος που τον είχαμε ξεχάσει. Έτσι νομίζω δηλαδή κιόλας τώρα. Είμαι και ακριβώς σίγουρος.
1: Πάμε να ακούσουμε τους Γκορίλας. Μας πάνε στις 9.30 και μετά επιστρέφουμε να μας ταξιδέψει στην Ιρλανδία. Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε η ώρα. The Empty Dream Machine από τον καινούριο δίσκο των Γκορίλας.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία.

0: επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: 92. 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
17: Πες Ρενό κάτι για τους ανεκπλήρωτους έρωτες. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες καλά θα κάνουν να παραμείνουν ανεκπλήρωτοι, γιατί το βασικό υλικό τους, και δεν το λέω άσχημα, είναι η αυταπάτη.
18: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
19: Η καλή είδηση της ημέρας.
20: Ο Καβάφης βρίσκεται πλέον στη Διονυσίου Αεροπαγήτου, καθισμένος σε ένα παγκάκι μέσα στη διαδρομή της πόλης. Το νέο γλυπτό του πραξιτέλη Τζανουλίνου, που παραδόθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση, τον φέρνει δίπλα σε κάθε περαστικό. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: μέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Εν Λευκό 87 και 7, ακούτε Alternative με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα πάμε μια βόλτα από τα site να δούμε τι γράφουν. Ξεκινάμε από το Βήμα. Τέλος ο πόλεμος στο Ιράν. Πόσο Τραμπ επιχειρεί να κλείσει το μέτωπο. Αναρωτιέται έτσι το κεντρικό στο tovima.gr. Η κυβέρνηση Τραμπ λέει κηρύσσει επίσημα τη λήξη της επιχείρησης Epic Fury, παρουσιάζοντάς την ως μια ολοκληρωμένη νίκη, αλλά η πραγματικότητα στο πεδίο διαψεύδει τον λευκό οίκο. Ίσως δηλαδή να είναι και ότι την κάνει και με ελαφρά πηδηματάκια ο Τραμπ αυτές οι εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου. Η Καθημερινή λέει επιστροφή στη διπλωματία ή ακόμα ένα μπρος πίσω από Τραμπ για το ίδιο θέμα. Για την πάυση του σχεδίου Ελευθερία, ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ανοίγει ξανά παράθυρο συμφωνίας, ωστόσο με την κίνησή του άδειασε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα για το τι μέλη γενέστε στο λαβύρινθο του Ορμούζ. Επίσης, διαβάζουμε στην Καθημερινή, στο κεντρικό της, φοροκίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Τα μέτρα λέει και ποιους αφορούν. Παρέχει η κυβέρνηση κίνητρα σε όσους θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να εργαστούν στο ελληνικό δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες.
2: Ο Τραμπ παγώνει την επιχείρηση ελευθερία στα στενά του Ορμού. Το Ιράν μιλάει για νίκη, λέει, και είναι αυτεμπορική.
1: Στο News 24/7, αυτό που διαβάζουμε στο κεντρικό είναι: συνελήφθηκε η σύζυγος του 54χρονου για το έγκλημα στην Κρήτη. Η φωνική λέει ενέδρα και το τροχαίο του 2023. Ενώ στη Λάιφο, κεντρικό, ένα ρεπορτάζ της Δίνας Καράτζιου. Η Golden Visa στα 250.000 ευρώ σώζει κτίρια ή σβήνει το λιανεμπόριο. Ενδιαφέρον και αυτό το ρεπορτάζ, ενδιαφέρον και αυτό το ερώτημα. Ισόγεια καταστήματα, λέει, και παλιά γραφεία μετατρέπονται σε κατοικίες. Ακίνητα που έμεναν ανενεργά χρησιμοποιούνται ξανά. Αυτή η νέα δυναμική αγορά ζωντανεύει κτίρια φαντάσματα ή δίνει τη χαριστική βολή στα παραδοσιακά καταστήματα των αθηναϊκών γειτονιών. Μάλιστα.
2: Beloved και Sweet Harmony εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Ελευκό 87 και 7, ακούτε Λατρένα Δειγμέ, τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου του 2026. Πριν σου πω για τις περιπέτειές μου στην Ιρλανδία, θέλω να γυρίσουμε πολύ σύντομα σε μια κουβέντα που κάναμε και χθες, μιας και νομίζω ότι αυτή ήταν η ιστορία της χθεσινής ημέρα στην πραγματικότητα, όπως και αν την έπιασε κανείς, που ήταν η ιστορία του ετήσιου Met Gala, το οποίο έγινε στην Νέα Υόρκη. Είχαμε όλες αυτές τις εμφανίσεις. Πώς το είπαμε το concept, Fashion is Art ήταν το concept που έπρεπε να αντιθούν όλοι αυτοί οι celebrities που πηγαίνουν κάθε χρόνο, κυρίως από τη βιομηχανία του θεάματος, και συζητάμε τις εμφανίσεις τους κτλ. Υπήρχε όμως μια έξτρα πολιτική φόρτιση, αν θέλεις, στο φετινό γκάλα, επειδή ο βασικός του χορηγός στην πραγματικότητα ήταν ο Τζεφ Μπέζος και
1: η σύζυγός του,
0: Λορέιν Σάντσες. Νέα σύζυγός του, έτσι δεν είναι?
1: Περσινή.
0: Πέρυσι παντρεύτηκαν. Που επί της ουσίας ψιλοαγόρασε τη διοργάνωση, να το πούμε έτσι. Και αυτό για πολλούς λόγους έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Ας πούμε, ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο καινούριος ο Μαμντάνη, δεν πήγε. Είχαμε αυτές τις προβολές που έγιναν και viral στα social media, που πάνω στον τοίχο του κτηρίου που έχει το mansion του στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, ο Μπέζος, αξίας 120 εκατομμύρια δολαρίων, πήγαν και πρόβαλαν κάποιοι ακτιβιστές βιντεάκια με τους εργαζόμενους που δουλεύουν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες στην Amazon. Και όταν λέμε εργαζόμενους, εννοούμε μια 72χρονη Αφροαμερικανίδα, η οποία έγινε viral, καταγγέλλοντας, ας πούμε, τις συνθήκες εκεί πέρα. Τα πάμε λίγο και χθες όλα αυτά. Αυτό είναι έτσι κάπως το περίγραμμα. Θεέ μου, θέλω, αν μπορείς κάπως να με γλιτώσεις από όλες αυτές τις μπούρδες που έχω διαβάσει από χθες για όλο αυτό το πράγμα, και κυρίως από αυτές τις κακομεταφρασμένες μπούρδες που διαβάζω στα ελληνικά site. Για εκεί που η μόδα συναντά την τέχνη και γίνεται το άχρονο και σταματάει ο χρόνος, και το α γίνεται και το β συμβαίνει και το γ αντεπιτίθεται
1: και δεν τα καταλαβαίνεις.
0: Αυτό που καταλαβαίνω είναι, ξέρεις τι, ωραίο ήταν το μακιγιάζ και όλη η εμφάνιση του Bad Bunny, σαν να είναι ένας 82χρονος αποτείνοντας φόρο τιμής σε μια ταινία της δεκαετίας του 40 ή whatever κτλ. Και που θέλει να δείξει ότι μπορείς να είσαι γοητευτικός και στην ένατη δεκαετία της ζωής σου κτλ. Αλλά άμα, αδερφέ, θέλεις να λέμε ότι έκανε την εμφάνιση στο Super Bowl δείχνοντας την πολυσυλλεκτικότητα και την ελευθερία και εκπροσώπησε τους Πορτορικάνους κτλ. Αυτό πρέπει να έχει και μία, και για όλους όσοι πήγαν εκεί πέρα, πρέπει να έχει μία συνέπεια. Δεν μπορείς να είσαι αντιτραμπικός το Φεβρουάριο και φιλομπεζικός το Μάιο. Και αυτό ισχύει και για όλους τους υπόλοιπους, ας πούμε, οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα. Και γι' αυτό βρίσκονται στο στόχαστρο όλα αυτά τα golden boys and girls του Hollywood, γιατί η πολιτική τους στάση των περισσότερων είναι όπου φυσάει ο άνεμος.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει εκεί πέρα. Δεν θέλω να το παίξω αυστηρός και να πω ότι επειδή έχουν Τραμπ ή επειδή υπάρχει πόλεμος ή επειδή συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη, που τα λέγαμε και πιο πριν, πρέπει να σταματήσει η ζωή και πρέπει να σταματήσουν και τα ελαφρά πράγματα που γίνονται στη ζωή. Καθόλου δεν λέω αυτό. Αλλά ή αποφασίζεις να στηρίξεις ένα σύστημα που στηρίζει όλα αυτά τα πράγματα, ή αποφασίζεις να σταθείς απέναντι. Ας πούμε, ο Μαρκ Ράφαλο, που είναι μια από τις παρουσίες, ο ηθοποιός, που νομίζω με μια συνεπή πολιτική στάση μαζί με κάποιους άλλους, είπαν: άμα ο Μπέζος λέει έχει 10 εκατομμύρια δολάρια να αγοράσει το Met Gala, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει. Μάλλον έχει και λεφτά να πληρώσει και τους φόρους του.
1: Μήπως το πρόβλημα όμως δεν είναι ο ίδιος ο Bad Bunny?
0: Να τόσο εδώ ο Μπαμπανίτσος.
1: Όχι, ναι, είναι ότι ότι ο κόσμος συνεχώς ψάχνει να πιαστεί από οτιδήποτε για να παράξει μια ιδεολογία, μια επανάσταση από τα κοινωνικά δίκτυα. Και αν ο Μπαμπανίτσος στην ουσία, εντάξει, πρέπει να πρόσωπο του Star System, δεν είναι ο Τσεκεβάρα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: σωστό.
1: Δηλαδή στην ουσία.
0: Το ακούω. Άρα λες ότι όλα αυτά που είπαμε γύρω από αυτόν, παραδείγματος χάρη με την εμφάνιση στο Super Bowl πριν από κάποιους μήνες, ότι στην πραγματικότητα
1: είναι
0: περισσότερα από πράγματα που ήθελε αυτός να επικοινωνήσει ήταν πράγματα που θέλαμε εμείς να δούμε. Λες.
1: Τι γίνεται, συμβαίνει αυτό.
0: Okay. Το ακούω. Απλά νομίζω ότι περισσότερο από ποτέ στις μέρες μας η διασημότητα κουβαλά πάνω της ευθύνη. Περισσότερο από ποτέ.
1: Απλά,
0: περισσότερο δηλαδή από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80 και του 90. Ακριβώς επειδή είναι ένα πάρα πολύ σκληρό νόμισμα
1: στις
0: μέρες μας, το celebrity leak, λόγω των social, λόγω του ότι έχουν. Ξέρεις, μπορείς να. Έχουμε περάσει πια σε αυτήν την ιστορία που όλοι είναι influencers με έναν τρόπο. Άρα επηρεάζουν πολύ περισσότερο από ποτέ. Έρχεται και με μια ευθύνη αυτό το οποίο κάνεις.
1: Απλά φέτος επειδή έχει γίνει ιστορία με τον Μπέζο, δηλαδή και κάθε χρόνο το Met Gala κάποιος το αγοράζει, κάτι έχει κάνει. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ότι είναι μια γιορτή της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
0: Είναι
1: όχι, ένα πράγμα, ένα πορικό.
0: Δεν είναι πολυτεχνείο το Met Gala. Ναι, οκ, ναι. Καμία αντίρρηση. Νομίζω ότι χρειάζονται. Είναι τέτοιοι οι καιροί που χρειάζονται λίγο πιο γερές.
1: Πιο καθαρές γραμμές.
0: Λίγο πιο γερές μοντελικές στυλές.
1: Σωστό. Λαόμι Σάρων, can we do this over?
0: Φίξαμε το Bad Bunny και έπαθε τραλαλά.
1: Όχι, δεν έθιξες. Απλώς θεωρώ ότι η προσδοκία μας ότι ένα superstar θα αλλάξει τον κόσμο και θα λύσει το πρόβλημα των ενοικίων, της ανισότητας και τα λοιπά, είναι τρομακτικά υπερβολική.
0: Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα και ότι βλέπουμε πράγματα επειδή θέλουμε να τα δούμε και όχι ακριβώς επειδή υπάρχουν. Αλλά ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό και τα βλέπουμε, δεν τα αρνούνται εκεί στάρ. Τα παίρνουνε.
1: Ναι, ναι.
0: Τα αγοράζουνε. Επειδή τα έχουμε αγοράσει κι εμείς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Ναόμι Σάρων.

0: Ελευκό 87 και 7. Ακούτε Λατέρνατιβ με τον Σταύρο Διοσκουρίδη και τον Παναγιώτη Μένεγο. Ιρλανδία.
1: Περιμένω να ακούσω. 5 λεπτά, δεν θέλω να πάρεις ανάσα.
0: Τι να πω. Καταρχάς είμαστε υπέρ της Ενωμένης Ιρλανδίας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό. Πώς το λένε.
1: Πήγες, πού πήγες.
0: Διαψεύδω όλες τις φήμες που διαδίδεις αριστερά και δεξιά περί πολιτικής μου στράτευσης σε συγκεκριμένα.
1: Δεν είπα, εγώ δεν έχω τίποτα.
0: Σε συγκεκριμένες.
1: Εγώ ότι είσαι στη συγγραφική κουλτούρα, συγγραφική περσόνα πια.
0: Ναι, ναι. Πεσταχνάει ο Τζέιμς Τζόις. Πήγα στο Δουβλίνο, πήγα και στο Μπέλφαστ, δηλαδή και στην πρωτεύουσα του Republic και στην πρωτεύουσα αυτό που εμείς λέμε Βόρεια Ιρλανδία, αλλά αυτοί λένε. Κάποιοι από αυτούς θέλουν να λένε το βόρειο τμήμα της Ιρλανδίας.
1: Να σου κάτι εμένα τι με ενδιαφέρει να σε ρωτήσω πιο πολύ,
0: ναι.
1: Και όποιον έχει πάει εκεί, ότι πώς φαίνεται αυτός ο διαχωρισμός,
0: ναι.
1: Ενώ δηλαδή πώς γράφεται στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα.
0: Θα σου πω. Στο Republic που είναι το νότιο τμήμα, που η πρωτεύουσά του είναι το Δουβλίνο, είναι αυτοί οι οποίοι μετά την επανάσταση που συνέβη πριν από ένα χρόνο κέρδισαν την πλήρη ανεξαρτησία του. Δεν έχουν περάσει
1: Michael
0: ζητήματα
1: Collins,
0: με troubles, δεν έχουν περάσει ζητήματα με ήρα και όλες αυτές τις ιστορίες. Το Δουβλίνο είναι μια πόλη η οποία λόγω ευνοϊκών φορολογικών καταστάσεων, πώς το λένε, φιλοξενεί και την ευρωπαϊκή, επιχειρηματικότητα, πολλές εταιρείες. Είναι ένα cute, γλυκό μέρος. Νομίζω δεν έχει κάτι φοβερά ενδιαφέρον. Έχει αυτό το ωραίο που έχουν οι πόλεις που τις διασχίζουν ποτάμι, όπως είναι το Λίφι, ναι. Όπως είναι ο Λίφι που διασχίζει το Δουβλίνο. Επομένως, ξέρεις, αυτό φτιάχνει ένα ωραίο σκηνικό. Νομίζω ότι είναι ένα εύκολο και cute ταξίδι δύο-τριών ημερών. Δεν θα σας μείνει αξέχαστο, δεν θα περάσετε πια άσχημα, ίσα-ίσα. Και υπάρχει παντού Guinness, υπάρχουν παντού αποστακτήρια / μουσεία όπου μπορείς να κάνεις την βόλτα σου. Και άμα τώρα θες να μπεις βαθιά πολιτικά και κοινωνικά, υπάρχει και μια πολύ ιστορική φυλακή. Μην με βάλεις να πω το όνομά της, γιατί είναι Ιρλανδικός γλωσσοδέτης, αλλά για να σου το δώσω να το καταλάβεις και σε εσένα και σε αυτούς και σε αυτές που μας ακούνε, έχουν γυριστεί εκεί πέρα αρκετές ταινίες. Είναι το Italian Zombie. Εκεί είναι η φυλακή στην οποία έχει γυριστεί το Στο όνομα του πατρός.
1: Μάλιστα.
0: Όπου εντάξει, είναι συγκλονιστικό, ας πούμε, τώρα να μπαίνεις εκεί πέρα και στο μουσείο και να διαβάζεις και αυτή την ιστορία από τους αγώνες για την ανεξαρτησία κτλ. Όταν πηγαίνεις τώρα στο βορρά, το πράγμα αλλάζει. Το Μπέλφαστ είναι μια πολύ πολιτικά φορτισμένη πόλη. Το κέντρο του θα έλεγα ότι είναι ένα λίγο βαρετό, λίγο μουντό, λίγο γκρίζο μέρος, το οποίο είναι πολύ τυπικό της βόρειας πλευράς της Μεγάλης Βρετανίας, ξέρεις. Και αν θέλεις, και από τον τρόπο που μιλάνε μέχρι τον τρόπο που φέρονται οι άνθρωποι. Αυτό που έχει τρομερό ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει ένα φανάρι κάποια στιγμή στη μέση της πόλης, από το οποίο ξεκινάνε δύο δρόμοι, μεγάλες λεωφόροι, που επί της ουσίας είναι αυτό το σύνορο του διαχωρισμού. Και αυτό που δεν ήξερα, παρότι την έχω μελετήσει αρκετά αυτή την ιστορία, με ενδιαφέρει πολύ, είναι ότι ακόμα και σήμερα, σε αυτό το κομμάτι, σκέψου μια γειτονιά σαν την Κυψέλη, μια γειτονιά, ναι, σαν τα Εξάρχεια, υπάρχουν τέσσερα μεγάλα gates, τέσσερις θύρες, οι οποίες ανοίγουν κάθε μέρα στις 6.30 το πρωί, οι τρεις από αυτές κλείνουν στις 8.30 το βράδυ και η τέταρτη στις 10.30. Άρα, από τις 8.30 ή τις 10.30 μέχρι τις 6.30 το πρωί, δεν μπορείς να περάσεις αυτές τις θύρες και να πας από τη μία πλευρά αυτής της γειτονιάς στην άλλη.
1: Μάλιστα. Για λόγους ασφαλείας, φαντάζομαι, για να μην επεισόδια να.
0: Ναι.
1: Από τη μία Προτεστάτη, από την άλλη Καθολική.
0: Από τη μία Προτεστάτη, από την άλλη η Καθολική. Από τη μία οι Unionists, αυτοί που πιστεύουν στην Ένωση.
1: Με τη
0: Μεγάλη Βρετανία. Και από την άλλη πλευρά, οι εθνικιστές που πιστεύουν στην ανεξάρτητη Ενωμένη Ιρλανδία. Εθνικιστές, ας το σκεφτούμε σαν διαφορετικό κόντεξτ,
1: ναι,
0: με το πώς, τι εννοούμε όταν λέμε Έλληνες ή Αμερικανοί εθνικιστές κτλ. Απ' τη μία είναι οι loyalist, οι πιστοί στο στέμμα, απ' την άλλη είναι οι ρεπουμπλικάνοι, οι πιστοί στην δημοκρατία της Ιρλανδίας. Στη μία πλευρά υπάρχουν, κάθε μία πλευρά έχει τους ηρωές της, κάθε πλευρά έχει τα θύματά της. Στη μία πλευρά υπάρχουν μιούραλ υπέρ του Ισραήλ, στην άλλη πλευρά υπάρχουν μιούραλ υπέρ της Παλαιστίνης. Αλλά δεν είναι τόσο τα πράγματα φανατισμένα και έντονα όσο ήταν προφανώς από το 1969 στο 1998 που υπογράφει η συμφωνία. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σήμερα κάτω των 30, ούτε η θρησκεία παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή τους, και μεικτή γάμη σιγά σιγά έχουν αρχίσει και γίνονται, έχουν κάπως καταλαγιάσει τα πάθη, και άνθρωποι με τους οποίους μίλησα λέει ότι και αυτός ο διαχωρισμός και αυτές οι θύρες σε 10-20 χρόνια θα πάψουν να υπάρχουν, και πιθανότατα λέει ότι και σε 10-20 χρόνια μπορεί να έχουμε και μια ενωμένη Ιρλανδία που τουλάχιστον της μιας πλευράς αυτό είναι το όνειρό της, γιατί εκεί οδηγεί το δημογραφικό.
1: Μάλιστα, ότι πιο πολύ αναπτύσσονται ας πούμε οι καθολικοί, ναι.
0: Ότι εκεί οδηγεί το δημογραφικό. Έχοντας πει όλα αυτά, είναι συγκλονιστικό να περπατάς σε μια πόλη στην οποία δεν μπορείς να πας, να πω ένα παράδειγμα από το κέντρο της Αθήνας, από τα Εξάρχεια που τα ανέφερα, από τις 8.30 το βράδυ μέχρι 6.30 το πρωί από την Ιπποκράτους του Καλλιδρομίου.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, αλλά παρόλα αυτά την ίδια στιγμή μπορούν να κάνουν τον κύκλο και να βρεθούν στο κέντρο να πιει μια μπύρα.
1: Στο κέντρο, μάλιστα.
0: Αλλά στο δυτικό Μπέλφαστ υπάρχει ακόμα αυτός ο διαχωρισμός. Ξαναλέω, με πολύ καταλαγιασμένα τα πάθη σε σχέση με το παρελθόν.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Θα μας πεις περισσότερα για τις επόμενες μέρες.
0: Καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, ότι όλο αυτό το πράγμα, αν λίγο σε ενδιαφέρουν όλα αυτά, δημιουργεί ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ας πούμε, στο να περπατάς σε αυτούς τους δρόμους, και αν έχεις και την ευκαιρία να ακούς τις αφηγήσεις και των δύο πλευρών, γιατί χωρίς να προσπαθώ τώρα να κάνω, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα για να την κάνουμε στο κλείσιμο της εκπομπής, αλλά θέλω να πω ότι και οι δύο πλευρές έχουν θύματα.
1: Μάλιστα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone. Στο Vodafone.gr βλέπετε τις εφαρμογές που υπάρχουν ώστε να προστατεύετε τα παιδιά σας από την κακή πλευρά του διαδικτύου, να ελέγχετε σε ποιες εφαρμογές μπαίνουν, πόσο κάθονται στο ίντερνετ, τι κοιτάνε, όλα αυτά και με το custodio αλλά και με το safe family μπορούν να συμβούν. Μπαίνετε στο Vodafone.gr να μάθετε περισσότερα. Επίσης, μαζί μας πάντα είναι το φυσικό αέριο, το οποίο σας καλεί να μάθετε την ιστορία όλη από την αρχή, πώς βγήκε το φως σε αυτή την πόλη, σε αυτή τη χώρα. Μια επίσκεψη στο Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, gasmuseum.gr είναι το site που μπαίνετε για να κλείσετε την ξενάγησή σας. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αύριο το πρωί πάλι Λατέρνα Τύπη στις 7. Γεια σας.
2: Ελευκό 87,7.
3: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Φανά! Φεύγω!
16: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
17: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
18: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
19: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

Όχι λίγος, πολύς ήλιος. Σε μεγάλες δόσεις και μάλιστα γινοτιάδες. Σιγά σιγά θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και άνοδος θερμοκρασία σήμερα 28. Τα τριαντάρια λοιπόν θα τα έχουμε σε δόσεις μεγάλες τις επόμενες ημέρες, μάλιστα και η επόμενη εβδομάδα, δηλαδή στην αρχή της επόμενης εβδομάδας θα είναι και πάνω από τους 30. Οπότε είχαμε αυτό το τριήμερο που είχαμε μια χειμωνιάτικη, έτσι ανάπαυλα θα έλεγε κανείς, που είχαμε μέχρι και χιόνια, και τώρα θα πάμε σε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Όχι απλά ανοιξιάτικες, αλλά καλοκαιρινές. Με το κοντομάνικο σήμερα από το πρωί, δηλαδή ο ήλιος είναι πάρα πολύ ζεστός. Γενικότερα αυτές οι μέρες θα είναι έτσι πολύ όμορφες, ηλιόλουστες και πάρα πολύ ζεστές. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 6, ο Μάης. Είμαστε εδώ, άλλο ένα πρωινό, Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Την επιλογή της μουσικής θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. Ολοκένουργιο από το soundtrack του Devil Wears Prada 2 και ένα Spyro, Material Lover.

Θα έλεγε κανείς ότι η βρετανική μουσική βιομηχανία έχει κάνει μια τρομερή αντεπίθεση τον τελευταίο καιρό με όλα αυτά τα γυναικεία ονόματα, με τις καλλιτέχνες που είναι τόσο πολύ ταλαντούχες και υπέροχες φωνές που ανακαλύπτουμε συνέχεια, ας πούμε, και βλέπεις να κάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλον τον κόσμο. Και ένα Σπάιρο, να το θυμάστε αυτό το όνομα, είναι πολύ όμορφη, πολύ ταλαντούχα, υπέροχη καινούργια φωνή. 12 λεπτάκια μετά τις 10 τώρα. Ο Ιώβ γιορτάζει σήμερα, παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Υπάρχει και τέτοια μέρα, βέβαια. Γιατί σου λέει, έτσι όπως είμαστε, έτσι να μείνουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία δίαιτα. Όλο αυτό στην ουσία έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριο μια μέρα στη δίαιτα και στην έμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Όλα σωστά. Έτσι, το μόνο έτσι, ένας μικρός αστερίσκος που μπορεί να μπει έχει να κάνει βέβαια με θέματα υγείας. Έτσι, εδώ τώρα εννοείται ότι όλα αυτά που είπαμε είναι σωστά, αρκεί να υπάρχουν και να προσέχουμε σε ό,τι αφορά την παχυσαρκία και προβλήματα υγείας. Παγκόσμια αυτή η μέρα κατά της δίαιτας είναι μιας βρετανικής έμπνευσης ημέρα που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία, και έχει γράψει και ένα best-seller, τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα, όπως ήταν ο τίτλος του βιβλίου. Πάμε να συνεχίσουμε και στην κορυφή των καλλιτεχνών, των γυναικών καλλιτεχνών από τη Βρετανία, σαφέστατα βρίσκεται η Ray. Έχει παρουσιάσει το ολοκένουργιο άλμπουμ της που είναι εκπληκτικό. Από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Skin and Bones.

ταιριάζει και με αυτά που λέγαμε το κομμάτι Skin and Bone, δέρμα και κόκαλα στην ουσία, σε μετάφραση έτσι ελεύθερη ας το πούμε. Άλλωστε η ίδια η Ray έχει, είναι αρκετά ευαίσθητη με αυτό το θέμα της σιλουέτας και της δικής της, και με αυτά που λέγαμε πριν για δίαιτες και όλα αυτά. Μάλιστα θυμάμαι και ένα πολύ ωραίο που είχε κάνει στην εμφάνισή της στο Royal Albert Hall, σε μια πολύ τρομερή εμφάνιση που είχε κάνει εκεί, όπου είχε ξεγυμνωθεί στην ουσία και είχε πει ας πούμε, αυτή είμαι, αυτό είναι το σώμα μου, θα πρέπει να το αγαπάω εγώ, να το αγαπάτε και εσείς, να με αγαπάτε ολόκληρες όπως είμαι, αναφορικά με τα μηνύματα τέλος πάντων που μπορούν να περνάνε και οι καλλιτέχνες, για να και ψυχολογικά και οι ίδιοι ας πούμε να καταφέρουν να λειτουργήσουν και να δίνουν και το σωστό μήνυμα προς τα έξω. Μην ξεχνάτε ότι για να είστε εδώ μαζί μας θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, όπου και να βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, μπαίνετε από τον υπολογιστή σας στο site του σταθμού cityfm92.gr. Εκεί βρίσκεται τα πάντα και μας ακούτε live, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ, υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player, μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Επίσης όνομα που μας έχει συστηθεί από τη Μεγάλη Βρετανία, υπέροχη φωνή και αυτή, Lucy and Love Bites Back.

0: Suki Waterhouse, Back in Love, 1024. Sigmund Freud, ο σπουδαίος γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής ψυχανάλυσης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1856. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο δημοφιλής Έλληνας ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και θεατρικός συγγραφέας, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο παλέμαχος διεθνής καλαθοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες μπασκετμπολίστες, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1980. Ενώ το 1992 πεθαίνει σαν σήμερα η θρυλική Μάρλεν Ντίντριχ, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, της θρυλικής Γερμανίδας ηθοποιού. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις των Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινά η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μέργο και τον Σταύρο Διοσχουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω. Αυτές είναι οι μεταδόσεις του Λευκό. Πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε σε break σιγά σιγά. Hayley Williams, Good Old Days.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CTFM.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Συχνά τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει, υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία. Βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
11: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
12: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
11: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της

η φωνή του Σίλο Γκριν, Γκνάρς Μπάρκλεϊ, Pictures, έχουν πει από τώρα ότι είναι το τελευταίο άλμπουμ που θα βγάλουν ο Danger Mouse και ο Σίλο Γκριν ως Γκνάρς Μπάρκλεϊ. 10:37, Τετάρτη 6 του Μάη, με τελείως καλοκαιρινό στην ουσία καιρό και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Πολύ καλά περνάμε, αρχίζω και φοβάμαι. Το ξέρατε αυτό το άσμα? Νομίζω ότι κάλλιστα μπορείς να το πεις, ας πούμε, με όλη την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και που δημιουργείται, δηλαδή, γιατί κάθε μέρα έχουμε, είναι σαν να είμαστε σε μια κινούμενη άμμο, κάπως έτσι, ας πούμε, στην κατάσταση με τον πόλεμο στο Ιράν και όλα τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά κτλ. Τι πιο σύνηθες? Άλλα λέγανε πριν από μερικές ώρες, άλλα είπανε αμέσως μετά. Μάλιστα, στην ουσία, ο Τραμπ ακύρωσε τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά και τους στενούς του συνεργάτες, τον Ρούμπιο και τον Χέγκσεθ και όλους αυτούς, για τα περίφημα στενά του Ορμούζ. Λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της περίφημης επιχείρησης ελευθερία, ο Τραμπ προχώρησε στην πάυση της. Δηλαδή, μπορείς, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους τώρα να καταλάβεις, ας πούμε, τι πρόκειται να γίνει. Δηλαδή, άλλα λένε τη μία στιγμή, άλλα λένε την άλλη. Άλλα κάνουν τη μία στιγμή, άλλα κάνουν την άλλη στιγμή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστηλαν, λοιπόν, το περίφημο σχέδιο που με τα βαΐων και κλάδρων μας έλεγαν επί ώρες, ας πούμε, ότι θα κάνουν και τα λοιπά. Και ήταν το περίφημο σχέδιο συνοδείας των εμπορικών πλοίων μέσα στα στενά του Ορμούζ. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να βρει λύση, λέει, πια στο αδιέξοδο με το Ιράν. Δηλαδή, τον προηγούμενο καιρό τι έκανε? Η απόφαση για πάγωμα της επιχείρησης αυτής αποτελεί την πιο πρόσφατη εξέλιξη στις προσπάθειες να επαναφέρουν την αυσιπλοεία σε αυτό το κρίσιμο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας θαλάσσιο διάβλο. Τι να πεις τώρα για όλα αυτά? Δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει στην ουσία, έτσι, γιατί οι επιπτώσεις είναι ήδη εδώ και τι ζούμε. Θα μου πεις τώρα, στην Ελλάδα το έχουμε ξαναπεί, τη ζούσαμε και πριν, ας πούμε, γιατί πάντα βρίσκουν οι άπλιστοι, να μην το ξεχνάμε αυτό, ευκαιρίες για να ανεβάζουν συνεχώς τις τιμές, είτε σε ό,τι αφορά τα αγαθά, τα κοινωνικά, τα καταναλωτικά κτλ., στα καύσιμα. Άλλη μια ευκαιρία βρέθηκε, λοιπόν, τώρα με το θέμα του πολέμου. Και επειδή διαβάσαμε και τις τελευταίες ώρες ότι ίσως να έχουμε και άλλα μέτρα στήριξης, εντάξει, βάλτε χαμηλά, κρατήστε μικρό καλάθι, χαμηλά να είναι ο πύχης για νέα μέτρα, γιατί ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριακάκης, δεν απέκλεισε το ότι εξετάζεται και σχέδιο εθνικής φορολόγησης, λέει, υπερκερδών στα κράτη-μέλη. Στοχευμένα και προσωρινά μέτρα θα είναι το μενού πιθανών νέων αναχωμάτων έναντι της κρίσης, με βάση όσα είπε στην εισηγητική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του Eurogroup. Περιορισμένος δημοσιονομικός χώρος, αλίμονο, βέβαια, χρήματα υπάρχουν μόνο για εκεί που γουστάρουν να δίνουν είτε οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, η κυβέρνηση στην Ελλάδα, είτε, ας πούμε, αλλού. Τώρα εδώ πέρα με fuel pass και με κουπονάκια και με πλαφόν δεν κέρδισε κανείς και δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Η ακρίβεια κατάπιε τα όποια μέτρα στήριξης, αν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει μέτρα στήριξης αυτά, δώρον άδωρον, το που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Και φαίνεται αυτό, και το ζούμε δηλαδή καθημερινά, και φαίνεται και από τις απαντήσεις στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Πανελλαδική απεργία θα έχουμε την Τετάρτη 13 Μαΐου. Την έχει διοργανώσει η ΑΔΔΗ, 24ωρη πανελλαδική απεργία. Βασικά αιτήματα των εργαζομένων: επαναφορά των εργατικών κατακτήσεων, μισθολογικές αυξήσεις και ενίσχυση των δικαιωμάτων, ειδικά σε αυτές τις εποχές που ζούμε, που τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. 10:41 πρώτα λεπτά.
Κάντα νόγιορες, Delinquent Habits.

βλέπεις και διάφορα άλλα και είναι να βγαίνεις από τα ρούχα σου και να εκνευρίζεσαι μόνο και μόνο που τα διαβάζεις. Για λάθος ζώα γίνεται λόγος για ευθανασία, θα πω εγώ. Τύπησαν και αυτόν τον περίφημο δήμαρχο, αλλά και έναν μευτήρα που έχει γίνει λίγο ντόρος τώρα που βλέπω στις Σέρες, ο οποίος μάλιστα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και εργάζεται στο νοσοκομείο των Σερών και κάνει κάτι αναρτήσεις τύπου τακτοποιεί ήσυχα, γρήγορα, οριστικά, καθαρά τα κοπρόσκυλα. Για αυτούς τους τύπους θα πρέπει να υπάρχει ευθανασία, θα πω εγώ. Μάλιστα για το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος εργάζεται μάλιστα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, άγνοια δηλώνει το νοσοκομείο εκεί των Σερών. Κατέβηκαν οι διάφορες αναρτήσεις που έχει κάνει μετά από καταγγελίες στη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος, αλλά από εκεί και πέρα τίποτα στη συνέχεια. Καμία πολυσούλα, έτσι, γιατί έχουμε φτάσει σε απίστευτα σημεία, ας πούμε, στην Ελλάδα, να ακούγονται διάφορα από αυτούς τους, να μην τους χαρακτηρίσω τώρα, και να κάθονται κάποιοι, ας πούμε, και να συμφωνούν κιόλας με αυτούς τους κυρίους. Νομίζω ότι λάθος συζήτηση, για λάθος ζώα κάνουμε περί ευθανασίας.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.

Μάνου Τσάο, Καλύψο Ροζ, Γλανδεστίνο και Μόμπι, Πόρσελέιν. Περιμένοντας βέβαια τον Μόμπι να μας έρθει στο Release Addressen, ένα live που είναι από τα πολύ δυνατά του φετινού καλοκαιριού. 1η Ιουλίου είναι η εμφάνιση του Μόμπι στην χώρα μας στο Release Athens. 10 και 51 πρώτα λεπτά από τα τοπικά, ας το πούμε έτσι, πράγματα. Η είδηση των ημερών είναι αυτή του Μνημονίου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για μεταπτυχιακά τμήματα σπουδών που υπεγράφει με τον Δήμο Λεβαδέων. Μια καλή είδηση σε ό,τι αφορά και σε όλη αυτή τη συζήτηση για την ίδρυση πανεπιστημίου ή τμήματων, τέλος πάντων, στην πόλη μας. Μνημόνιο λοιπόν συνεργασίας με τις Πριτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής υπέγραψε ο Δήμος Λεβαδιάνου για τη λειτουργία τμήματων μεταπτυχιακών σπουδών στους τομείς της υγείας, του πολιτισμού και των νέων τεχνολογιών. Μάλιστα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται ίσως και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η λειτουργία μεταπτυχιακού για την αξιοποίηση και ανάδειξη αρχαιοτήτων που μέχρι σήμερα δεν έχουν εκτεθεί στην Χερόνια. Αυτή όντως είναι μια καλή.

Επίσης και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό live για το φετινό καλοκαίρι. Gorillaz is my collar. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Τετάρτη, και τι θα φάτε σήμερα. Αν δεν ξέρετε εσείς, ξέρουν στα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινησέ Πέρκινα, που και σήμερα έχουν ετοιμάσει ένα υπέροχο μενού που σας λύνει τα χέρια. Αδελφών, 53 87 035, υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Το μενού λοιπόν της Τετάρτης έχει σουτζουκάκια, κοτόπουλο λεμονάτο, ρεβίθια, σούπα ή παντρεμένα, κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο, αρακά λαδερό, πατάτες ο γκρατέν και σπανακόπιτα, μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες, τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινησέ Πέρκινα. Τηλεφώνη 53 87 035. Polo and Pan, Beth Dido στα φωνητικά, Petit Etoile μέχρι το break.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Πάνα! Φεύγω!
11: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
12: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
15: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθητά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: CDFM 92.
20: Πιάσε το ρυθμό και

Free to Love, Duran Duran, συνεργάζονται με τον Nile Rodgers. Ολοκένουργιο και πάρα πολύ ωραίο. 8 λεπτάκια μετά τις 11, Τετάρτη 6 του Μάη, ζέστη σήμερα, περισσότερη, και όσο θα περνάνε οι μέρες θα είναι και περισσότερη η ζέστη. Νοτιάδες θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Τριαντάρια πια, τώρα μιλάμε από σήμερα μέχρι και τουλάχιστον την Κυριακή, και μάλιστα από τη Δευτέρα και μετά και πάνω από τους 30 βαθμούς το θερμόμετρο. Δηλαδή μέσα σε μερικές ημέρες είχαμε τελείως χειμώνα και με χιόνια, και πάμε ας πούμε σε καλοκαιρινές καταστάσεις. Είμαστε εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκετε μέσα από τα social. Εκεί ούτως ή άλλως μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας, και επικοινωνία φυσικά και μέσα από τα από Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας, καλημέρα σε όλους ξανά. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

ξεκίνησαν οι ζέστες και έχει ξεκινήσει και η αντιπυρική περίοδος η φετινή. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά τα πράγματα, γιατί κάθε χρόνο δυστυχώς. Και έχει ξεκινήσει και η περίοδος τώρα που πρέπει, ας πούμε, τα οικόπεδα, οι εκτάσεις, οι ιδιοκτήτες, ας πούμε, να φροντίσουν να είναι καθαροί, να μην έχουμε κανένα ζήτημα. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και το Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Έχει βγει μάλιστα και ανακοίνωση από τον Δήμο που ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την προληπτική πυροπροστασία, οι υπόχρεοι οφείλουν να προβαίνουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους και στην υποβολή σχετικής δήλωσης. Υποχρέωση λοιπόν καθαρισμού. Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές ή εκμεταλλευτές οφείλουν να προβαίνουν σε καθαρισμό των οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων ήδη από την 1η του προηγούμενου μήνα, από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 15 Ιουνίου, και να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου δηλαδή. Η υποχρέωση αφορά ακίνητα εντός σχεδίου πόλεως και οικισμών, εκτάσεις ή απόσταση έως 100 μέτρων από τα όρια αυτών. Εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα δεν υπάγονται στο παρόν πλαίσιο εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία. Οι εργασίες καθαρισμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά απομάκρυνση ξερής βλάστησης και φυτικών υπολοιμάτων, κλάδιμα των δέντρων και αραίωση των θάμνων, απομάκρυνση έφλεκτων υλικών και απορριμμάτων, συλλογή και νόμιμη απομάκρυνση των υπολοιμάτων, υποβολή δήλωσης μετά τον καθαρισμό στο Μητρό. Αυτά. Να γίνει αυτό, γιατί γενικότερα με τις ζέστες έχουμε θέμα μεγάλο στην χώρα μας και κάθε καλοκαίρι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Και ήδη βλέπεις, ας πούμε, σε κάποια οικόπεδα, σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, τα χόρτα έχουν φτάσει, ήταν και η περίοδος έτσι με πολλές βροχές, τα χόρτα έχουν φτάσει πια τα 2 και 3 μέτρα.

ο Morrissey και το Notre Dame. Και αυτά που λέγαμε πριν για τους καθαρισμούς σε οικόπεδα, εκτάσεις και τα λοιπά, ξέρετε ότι υπάρχουν και κυρώσεις, έχει και πρόστιμα. 500 ευρώ σε περίπτωση μη καθαρισμού και μη υποβολής δήλωσης, 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ενώ έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός, έως και 5.000 ευρώ και ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Οπότε, για βάλτε το στο πρόγραμμα, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, για τις εκτάσεις, οικόπεδα κτλ. Που είναι ακαθάριστα.

0: νοσταλγικό. Σέζιλ Μπίνι. Ολυμπιακός ήδη βρίσκεται στο Final Four της Αθήνας. Έκανε την τρίτη νίκη 105-82 επί της Μονακό. Σήμερα νομίζω ότι εντάξει, θα το τελειώσει και ο Παναθηναϊκός, τι λέτε, ας πούμε, θα πάρει την τρίτη νίκη, παρότι δεν είχε, ας πούμε, το αβαντάζ της έδρας. Κατάφερε όμως και έσπασε την έδρα της Βαλένθια, πήρε δύο νίκες και σήμερα 9 και 4 παίζει στην Αθήνα για το τρίτο μάτς. Αν κερδίσει θα είναι και ο Παναθηναϊκός στο Final Four της Αθήνας. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, το ενδιαφέρον είναι αν θα έχουμε έναν ελληνικό τελικό σε αυτό το Final Four. Είναι και ευκαιρία, μιας και το Final Four αυτό γίνεται στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι γίνεται. Καλή επιτυχία και στην ομάδα του Παναθηναϊκού για το απόψινό match για να πάρει την τρίτη νίκη. Πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Lewis Capaldi, Someone You Loved, μέχρι το break.
1: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: 92. CDFM 92.
0: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Harry Styles από το καινούριο του άλμπουμ που είναι πάρα πολύ καλό. Αυτό είναι το American Girls. American Girls, εννοείται ότι χαζεύαμε τα American Girls στη Showbiz. Μπορεί ας πούμε να υπήρχε μια κατακραυγή λόγω Μπέζος στο Met Gala, αλλά εννοείται ότι χαζέψαμε τις υπέροχες δημιουργίες και το story πίσω από αυτές τις δημιουργίες, ότι είναι τέχνη, το σώμα είναι τέχνη και η μόδα είναι τέχνη και το concept που υπήρχε από την εκθαμβωτική Ειρήνα Σάικ, όπου εντάξει δεν ξέρω αν πέρασε από το timeline σας, παθαίνει λίγο πλάκα βλέποντας την εκθαμβωτικής ομορφιάς Ειρήνα και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια είπαμε και χθες ότι όλο αυτό το project αστερόσκονης ματαιοδοξίας και τα λοιπά κρύβει διάφορα από πίσω και φάνηκαν αυτά, ειδικά με αφορμή την ανασχόληση του Μπέζος ας πούμε με το συγκεκριμένο, με τη χορηγία που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους, με τα εκατομμύρια που δαπανώνται, με ένα σωρό πράγματα, με τις κινητοποιήσεις, με ούρα που είχαν μοιράσει σε μπουκαλάκια εναντίον του, δηλαδή βρήκαν και κάτι εφάνταστους τρόπους ας πούμε να κινητοποιηθούν εναντίον όλων αυτών των οποίων συνέβησαν εκεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα 20 λεπτό πριν από τις 12. Είναι Τετάρτη 6 του Μάη, με ζέστη αρκετή σήμερα και ακόμη περισσότερη τις επόμενες ημέρες. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού cityfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. American Girls πριν, One of Your Girls τώρα, Troye Sivan.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον City FM 92.

Με ένα πολύ ωραίο βίντεο μας ανακοίνωσαν οι Stones χτες στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα social ότι έρχεται καινούριο άλμπουμ, οι γερόλικοι της rock δεν το βάζουν κάτω. Το καινούριο άλμπουμ θα λέγεται, και το κομμάτι που ακούσαμε έτσι κάποιες μελωδίες, θα λέγεται Ξένες Γλώσσες στην ουσία, αυτή είναι η μετάφραση. Foreign Tongues, και περιμένουμε 10 Ιουλίου θα γίνει η κυκλοφορία. Mick Jagger και τα υπόλοιπα παιδιά εκεί, παιδιά των Stones, ετών 80 και κάτι, πόσο είναι όλοι τους, είναι πάρα πολύ μεγάλοι, όμως δεν το βάζουν κάτω. Καινούριο άλμπουμ για τους Rolling Stones λοιπόν θα μας έρθει, όπως είπαμε, 10 Ιουλίου. Ας ακούσουμε και αυτό το υπέροχο κομμάτι που μας είχαν χαρίσει στην διάρκεια της πανδημίας, Living in a Ghost Town.

έξαλλος ο Σιμεών. Πήγε και πάτησε επίτηδες και το έμβλημα της Arsenal, αποχωρώντας από το γήπεδο. Και μετά τα έβαλε και με πρώην συνεργάτη του, ο οποίος τώρα είναι διευθυντής στην Arsenal, ενώ πριν ήταν στην Ατλέτικο. Ο Αντρέα Μπέρτα. Γιατί στα τελευταία λεπτά φώναζε, ας πούμε, ότι πρέπει να τελειώσει το μάτς και ήταν έξαλλος ο Σιμεώνε και πήγε εναντίον του, παραλίγο, ας πούμε, να γίνει και επεισόδιο κανονικά. Ωραία γενικά πέρασε ο Σιμεώνε. Είχαμε λοιπόν αυτά που συνέβησαν στον δεύτερο ημιτελικό. Τελικά η Arsenal είναι στον τελικό πια του Champions League, πέρασε με 1-0. Τα δύο αυτά παιχνίδια που, εντάξει, δεν ήταν και, ας πούμε, τόσο πολύ καλά, θα έλεγε κανείς. Εν πάση περιπτώσει, η Arsenal ήταν όντως από τις πιο σταθερές ομάδες φέτος, ίσως η πιο σταθερή. Κατάφερε λοιπόν και έφτασε στον τελικό. Εκεί θα αντιμετωπίσει ποιον, την Bayern ή την Paris Saint-Germain, γιατί έχουμε ένα σούπερ ημιτελικό δεύτερο σήμερα. Μάλιστα, το προηγούμενος αγώνας είχε τελειώσει με νίκη της Paris με 5-4, ένα τρομερό σκορ για τις δύο ομάδες. Οπότε όλοι περιμένουν απόψε να δουν αυτή τη μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Bayern λοιπόν και την Paris Saint-Germain. Το παιχνίδι στις 10 υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση και από το Mega. Για να δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού για το Champions League.

Νόμι Σάρων, Another Life. Λίγο πριν Κάνον Starlight. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 10, θα είμαστε ξανά εδώ. Όλα μέσα από το site του σταθμού cityfm92.gr και τα social του σταθμού. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Νίνα Σιμών, For Woman, στο υπέροχο remix της Desiree. Το απόγευμα μεταδόσει τον Λευκό. Μέχρι αύριο το πρωί που θα είμαστε ξανά μαζί. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς.

0: Τηλέφωνο 2261-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
13: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
14: μαθηματικά. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
13: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
15: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα Επαμεινώντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
17: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενδευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα.

χώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.

0: Kazarte.gr. Oh,
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: CDFM 92.
3: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
4: Moi je joue.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
2: 92.

0: ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on web.
1: CTFM92.gr.
2: Φανά! Φεύγω!
3: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Τώρα δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων mor.com, gazarte.gr.
2: Τη ζωή του για ένα... Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
9: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
10: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
11: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
2: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
5: 92.
6: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
9: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινώντα 62. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
12: The meanest and greatest, you'll be manifesting. I play with the aliens, the better in the battle, the east and the venom, the

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: CDFM 92.
3: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 24ωρο.
1: cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: 92 CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Your number one choice.
1: City FM.
0: Everything that sounds.
2: City FM. Ψυχαγωγία. Μουσική. Happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM. Your number one choice.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινόντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια που καμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
13: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
14: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
15: Ρομαντισμός. Μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs.
1: Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάθημου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Χαίρετε και από μένα που όσα τόσα 5 λεπτά μετά τις 6 εν λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος στη θέση του για τις επόμενες 2 ώρες. Περικαλώ να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Στην παρέα μας και σήμερα η ΔΕΗ και συγκεκριμένα το ΔΕΗ του Ροβελάς. Το οποίο φυσικά έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει την γιορτή του ποδηλάτου. 120 αθλητές από 20 επαγγελματικές ομάδες, μέσα στις οποίες είναι και η δική μας εθνική ομάδα ποδηλασία, θα διανύσουν σε 5 μέρες 863,8 χιλιόμετρα, περνώντας από 44 δήμους και διασχίζοντας διαδρομές τα οποία θα αναδείξουν τις ομορφιές της χώρας, εν πάση περιπτώσει, από τις 6 ως τις 10 Μαΐου, με αφετηρία τα Ιωάννινα και τερματισμό στην Αθήνα. Το Tour of Hellas έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Μία πρώτη καλησπέρα από μένα, να δω τι έχω σήμερα, τι σκέφτομαι, δεν ξέρω, είμαι σε μια κατάσταση τέτοια, είμαι λίγο all over the place. Ξέρετε πώς είναι να έχετε μια μέρα η οποία κυλάει και μισοκρατάτε πράγματα όλη μέρα, μισοκρατάτε κλειδιά, μισοκρατάτε καφέδες, μισοκρατάτε σακίδια, μισοκρατάτε χαρτιά, γιατί δεν έχετε το χρόνο να τα καλοκρατήσετε. Αυτή είναι η μέρα μου σήμερα.

Έλα, και είχαμε καιρό να τον ακούσουμε. Λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλο τη Ryanair, ο Μάικλ Ολίρι, ο οποίο έχει πει διάφορα πράγματα κατά καιρού, έχει πει, ας πούμε, το περίφημο ότι θα ήθελε να προτείνει την καθιέρωση θέσεων για όρθιους στα αεροπλάνα του. Λέγοντας ότι μάλιστα θα είναι πάρα πολύ φτηνές οι θέσεις ή τέλος πάντων η απουσία θέσεων. Αλλά εδώ, σε αυτό που προτείνει τώρα και διαβάζουμε, μάλλον έχει ένα δίκιο, αλλά μάλλον αυτό αφορά κυρίως τους Βρετανούς τουρίστες και το λέω χωρίς να θίξω την πλευρά της μητέρας μου. Λοιπόν, ο διευθύνων σύμβουλος λοιπόν της Ryanair, ο Μάικλ Ολίρι, υποστήριξε ότι πρέπει να απαγορευτεί η πώληση αλκοόλ σε επιβάτες πριν από τις πρωινές πτήσεις, προκειμένου να μειωθούν τα περιστατικά κακής συμπεριφοράς εν πτήση. Εγώ προσωπικά, όσα χρόνια ταξιδεύω, η αλήθεια είναι, τα μόνα συμβάντα με μεθυσμένους πρωινές ώρες που έχω δει είναι κυρίως από άτομα που προέρχονται από την χώρα καταγωγής της μητέρας μου, δηλαδή την Αγγλία ή την Ιρλανδία ή τη Σκωτία. Τι θέλω να πω με αυτό. Ίσως θα ήταν μια εναλλακτική λύση, ξέρω εγώ, μήπως να απαγορευτούν οι πρωινές πτήσεις για τους Βρετανούς, λέω εγώ τώρα. Μια ιδέα. Μπορεί να είναι και αυτό ένα κάπως πιο πονάει κεφαλικό κεφάλι μέτρο. Αλλά ναι, ίσως βέβαια ο Μάικλ Ολίρι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βγάλει ότι μίγα ξύγκη γενικότερα, ίσως να σου λέει να μην μπαίνουν στο αεροδρόμιο έτσι ώστε να αναγκάζονται να αγοράσουν τα ποτά τους στις πτήσεις μας. Λέω εγώ, κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε να πει για τον Μάικλ Ολίρι, ο οποίος αν μπορούσε θα μας χρέωνε και αν έχουμε, ας πούμε, διαφορετικά χρώματα στις κάλτσες μας. Οπότε κρατήστε το αυτό. Αυτή είναι η Skylab με την Cecile Loyes με το Clueless.

Μιλώντας πάντως, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως, η Μαρία εδώ μου θύμισε μια καταπληκτική είδηση, η οποία έτσι αναδύθηκε από τον βρασμό των social media. Και από τη στιγμή που πιάσαμε την αναφορά στους Βρετανούς, υπάρχει αυτό το καταπληκτικό βίντεο, δεν ξέρω αν το έχετε δει, με μια κυρία η οποία δεν ήθελε να παραδώσει στην ασφάλεια του αεροδρομίου για να περάσει την πτήση της ένα μπουκάλι τεκίλα το οποίο είχε στα χέρια της, και μια ακριβή τεκίλα τον Χούλιο, και υπάρχει, έχει αποθανατιστεί να πίνει το εν λόγω μπουκάλι για να μην το παραδώσει στην ασφάλεια, να το πίνει όλο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της. Γιατί σου λέει, εγώ το αγόρασα με τα λεφτά μου και διάολε δεν σας το δίνω. Αναγνωρίζω το θάρρος και την επιμονή της. Δεν ξέρω πώς θα πήγε αυτή η πτήση για αυτήν, ούτε για τους υπόλοιπους εκεί μέσα.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα.

0: βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
3: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
2: Χρυσόραμα. Moments in time.
4: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Μόνο για λίγες ημέρες. Στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41. Στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
7: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναΐκα, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: μου με επισκέφτηκε ο Λάο Τσε. Είχα πολλά χρόνια να τον ονειρευτώ και μου είπε εύθερσος, Χανόι τερένο. Η πολλή οικειότητα οδηγεί στην περιφρόνηση.
1: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

Να πάταγα και το κουμπάκι του μικροφόνου. Καλά, θα ήταν λοιπόν 37 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό. Τι κοκοράκι ήταν αυτό. 37 λεπτά. Ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μπροστά μας έχουμε αυτή την αθάνατη σύμπραξη του Κριστόφ και του Άλαν Βέκα και το Τανζερίν που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Και επειδή πλησιάζει αυτό το ανοσιούργημα που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελο, που το οποίο θα μοιραστεί σε τρεις χώρες, στο Μέξικο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, και είναι ανοσιούργημα για πολλούς λόγους. Για το γεγονός, ας πούμε, ότι είναι μια διοργάνωση που υπάρχει χάρη στο ποδόσφαιρο και για το ποδόσφαιρο, και ουσιαστικά με τις τιμές του αποκλεί ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θα υποδεχτούν το μεγαλύτερο αριθμό παιχνιδιών, δεν είναι και σε πάρα πολύ καλές, σε πολύ, πολύ καλή περίοδο διπλωματικών σχέσεων με το Μέξικο αλλά και με τον Καναδά. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά, όπου ένα νυχτερινό κέντρο στη πόλη του Μεξικού κέρδισε την προσοχή του κόσμου διαδικτυακά, επειδή χρεώνει μόνο σε Αμερικάνους $300 για να μπεις στο συγκεκριμένο κλαμπ, ενώ για πολίτες οποιασδήποτε άλλης χώρας το πολύ πιο προσιτό $20, και αν είσαι Λατινοαμερικάνος κατεβαίνει και λίγο ακόμα και το αφήνει στα $14, γιατί σου λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, είσαι μια πιο ισχυρή χώρα, μας έχετε πρίξει. Μην πω τώρα ότι μας έχετε πρίξει ότι είμαστε κακοί, ότι υποστηρίζουμε το έγκλημα, ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εξτομίζει το πάνελ, γιατί δεν πρόκειται για κυβέρνηση, το πάνελ του κυρίου Τραμπ. Οπότε σου λέει, εμείς ως Μεξικάνικο κλαμπ θα βλέπουμε Αμερικάνο και θα του λέμε καλησπέρα, να περάσετε όμορφα, $300. Είναι και αυτός ένας τρόπος διαμαρτυρίας. Και εδώ αυτή η πολύ σπουδαία γαλλο-αμερικάνικη σύμπραξη.

Το κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής, παρέα με τη ΔΕΗ και το ΔΕΗ του Ροβελάς, που σας είπα και νωρίτερα, 120 αθλητές από 20 ομάδες, ανάμεσά τους και η Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, θα ξεκινήσουν στις 6 Μαΐου από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα στις 10 Μαΐου, αφού διασχίσουν 863,8 χιλιόμετρα, παρακαλώ.

Εντάξει, μέσα σε όλα τα άλλα ήρθε και αυτό το ξαφνικό τηλεοπτικό event, το οποίο δεν το είδαμε να μας έρχεται, με τον τίτλο Γκάρι, και είναι ουσιαστικά ένα prequel, να το πούμε κάπως έτσι, ένα prequel επεισόδιο μίας ώρας, το οποίο σχετίζεται με την πολύ επιτυχημένη σειρά The Bear, εκεί όπου ουσιαστικά θα παρακολουθήσουμε ένα road trip μεταξύ του Ρίτσι και του Μάικη. Δεν έχω ιδέα, δεν το έχω δει, σήμερα ανέβηκε, σήμερα το είδα εγώ. Ανυπομονώ να το δω, η αλήθεια είναι. Μία σύμπραξη ανάμεσα στον Ίμπον Μος Μπάχραχ και τον Τζον Μπέρνθαλ, μιας και ούτως ή άλλως συνεργάζονται αυτή την περίοδο στο θέατρο σε μια διασκευή της Σκυλίσιας Μέρας.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Θήβα, Επαμεινόντα 62. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: CDFM 92.
15: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
16: Mastercard Day!
17: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
16: Ναι!
17: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day! Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
16: Happy Mastercard Day!
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.

Μέρι και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Discover great music.

Τα έλεγε και ο Σάκης νωρίτερα. Τα ξαναλέω κι εγώ, γιατί είναι ένα μεγάλο event κατά ψέματα αυτή η συναυλία των Metallica. Είναι τα γεγονότα του καλοκαιριού. Αλλά ξαναλέω, εμένα αυτά που με συγκλονίζουν και με τρελαίνουν είναι η αρθογραφία γύρω από τη συναυλία και όχι για τη συναυλία. Δηλαδή, όλα αυτά τα άρθρα που γράφονται για το τι πρέπει να κάνετε, πώς πρέπει να πάτε, πώς πρέπει να φύγετε κτλ. Εγώ πάντως θα έλεγα σε όσους και όσες τέλος πάντων παρευρεθούν ή παρευρίσκονται γενικά σε μεγάλες συναυλίες, πόσο μάλλον σε μια συναυλία που αναμένεται να έχει 80.000 άτομα, ας πούμε, ή κάτι κοντινό σε αυτό, είναι σίγουρα να αφήσετε την κρίνια σας στο σπίτι. Δηλαδή, θα έχει ταλέπα. Οποιαδήποτε ιστορία συνδέεται με φεστιβάλ και μεγάλες συναυλίες έχει ταλαιπωρία. Και στο πήγαινε, και στο έλα, και στο ενδιάμεσο, και στις τουαλέτες, και στα φαγητά, και στα αναψυκτικά, και στα ποτά, και στις μπύρες και σε όλα. Οπότε αφήστε την κρίνια στο σπίτι. Πηγαίνετε, χαρείτε το, αν θέλετε να πάτε. Και επίσης, εάν ουσιαστικά πάτε σε μια μεγάλη συναυλία ή σε ένα μεγάλο φεστιβάλ και η πρώτη σας αντίδραση είναι η γκρίνια για αυτό που τραβάτε επειδή βρίσκεστε σε ένα κοινό χώρο με χιλιάδες άλλα άτομα, τότε μάλλον δεν είστε φτιαγμένοι για τέτοιες εμπειρίες. Που είναι ok, είναι μια χαρά. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι φτιαγμένος για τέτοιες εμπειρίες γενικότερα, εδώ και αρκετά χρόνια. Γι' αυτό και τις αποφεύγω. Γιατί ξέρω ότι θα πάω και στη μισή ώρα θα είμαι. Δεν πάω να φύγουμε τώρα. Καλά ήταν. Πραγματικά είμαι αυτός ο άνθρωπος. Είμαι αυτός ο άνθρωπος που πηγαίνει σε μια συναυλία και στη μία ώρα max θα πω: πω, εντάξει, πάμε να φύγουμε να προλάβουμε την κίνηση. Δεν είμαι εγώ για τέτοια πράγματα. Και είναι ok. Αν δεν είστε, εντάξει, αν δεν είστε και έχετε πάρει στήριο, πρόβλημα. Αλλά ίσως προλαβαίνετε να το πουλήσετε και θα βγάλετε και κέρδος. Σκεφτείτε το επιχειρηματικά. Επενδυτικά.

Είναι κάποια θέματα τα οποία κάπως σας ξυπνάνε, έχω την αίσθηση, γιατί δέχτηκα 5-6 μηνύματα σχετικά με την αναφορά μου στις συναυλίες και το πώς. Και όλα τα μηνύματα που δέχτηκα δεν αντέχουν πλέον λόγω ηλικίας, λόγω αγοραφοβικού έτσι σκηνικού. Ναι, όχι, μια χαρά, παιδιά. Υπάρχουν. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που αν πάω σε μια συναυλία θέλω να είναι κάτι πιο μικρό. Δεν εκτίμησα ποτέ, να σου πω την αλήθεια μου, τους μεγάλους χώρους. Δεν είναι του γούστου μου. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάντα να είναι κάτι μικρό. Και δεν είναι αυτό το ελιτίστικο το να δω ένα συγκρότημα πριν γίνει μεγάλο. Καμία σχέση. Μ' αρέσουν γενικότερα τα πιο μικρά venues. Θεωρώ ότι εάν είναι προσεγμένη η ηχητική του, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ζεστός ο ήχος. Ο ήχος σταδιακός εμένα ποτέ δεν μου έκανε. Το βρίσκω λίγο πολύ μεγάλο για τα αυτιά μου, να το θέσω έτσι. Και δεν έχω μικρά αυτιά, έτσι, οπότε χωράνε, μπόλικο πράγμα. Δεν ξέρω δηλαδή. Θα με καταλάβετε νομίζω. Αυτή είναι Escape from New York και το Fire in My Heart.

22 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Μαζί μας παραμένει η ΔΕΗ και το Tour of Hellas 2026 που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά από τις 6 ως τις 10 Μαΐου. 120 αθλητές και οι δικοί μας αθλητές, 863,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρες, περνώντας από 44 δήμους και ενώντας τα Ιωάννια με την Αθήνα. Εγώ θα τα παράταγα περίπου στα 10 με 20 χιλιόμετρα με το ποδήλατο. Οπότε έχουν τον απεριόριστο σεβασμό μου οι αθλητές και οι αθλητρίες που θα ασχοληθούν με αυτή την απόσταση. Δεν ξέρω πώς την καλύπτεις, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, αλλά τους θαυμάζω και τους στηρίζω. Να είστε καλά, παιδιά. Και αν θέλετε κάποιον να καλύψει τα 10 πρώτα 20 χιλιόμετρα με πολύ πιο αργό ρυθμό από εσάς, μην με πάρετε τηλέφωνο, γιατί μπορώ να το κάνω μόνο στη θεωρία.

7,7. Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε το

0: Πάντως, χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 2261-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Συχνά τα αδέσποτα πεθαίνουν μόνα τους στο δρόμο. Είναι στο χέρι μας αυτό να αλλάξει, υιοθετώντας ένα ζώο από ένα φιλοζωικό σωματείο ή καταφύγιο, ή το Δήμο, ή ακόμα και από το δρόμο. Έτσι, σώζουμε ένα ζωάκι για πάντα. Δεν συμβάλλουμε στην αγοραπολισία από παράνομα εκτροφία, βοηθούμε στην εξάλληψη του παράνομου εμπορίου ζώων συντροφιάς και συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων. Ας γίνουμε όλοι κρίκοι στην αλυσίδα για να ζούμε σε μια χώρα χωρίς κανένα ζώο αδέσποτο. Κανένα ζώο κακοποιημένο.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
7: 92.
8: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Gazarte.gr.
10: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
11: Ρωμαίος!
12: Ιουλιέτα!
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίο Σακελαρίου.
11: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνα.
11: Χωρί καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Σε πολιτείε και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
13: Μόνο του, κάτω, μόνο σου, είσαι μόνο σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
16: Δεν είναι λίγες φορές που η αναζήτηση του έρωτα μπορεί να καταλήξει σε κανονικό ναυάγιο. Μάνος.
17: Ναι.
16: Tinder.
17: Ναι.
16: Match. Με μια όμορφη κοπέλα. Αγαπούσε και εκείνη το Θανάση Παπακοσταντίνου. Έχει βρεθεί το σημείο τομής.
17: Ανδρομέδα.
16: Δυστυχώς όμως η Μαρία ήταν μεταλλαγμένη. Του είπε και το αδιανόητο ότι ο καπιταλισμός είναι καλό πράγμα και ότι είναι αναγκαίος για την επιτυχία των κοινωνιών.
17: Έλα, έλα.
16: Μην βάζετε ποτέ τον καπιταλισμό ανάμεσά σας. Μείνετε στο Θανάση που από ό,τι φαίνεται είναι όλοι.
15: Λατέρνατιβ.
16: Παναγιώτης Μένεγος.
17: Σταύρος Διοσκουρίδης.
15: Δευτέρα με Παρασκευή 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 88.

36 λεπτά μετά τις 7. Στην τελική ευθεία και για σήμερα έπαθα να μην είναι κεφαλικό. Υπάρχει αυτό το 36 λεπτά μετά τις 7. Αυτό δεν ξέρω αν το παθαίνετε μες τη μέρα. Εγώ το παθαίνω. Το παθαίνω συχνά. Αυτό που σκέφτεσαι κάτι, μια ολοκληρωμένη πρόταση και στα μισά της ολοκληρωμένης πρότασης η ολοκληρωμένη πρόταση πηγαίνει διακοπές και μένεις με το τελευταίο γράμμα της πρώτης λέξης που θυμάσαι. Μάλιστα. Δεν το. Εντάξει, εμένα μου συμβαίνει. Συγγνώμη. Λοιπόν. Τελική ευθεία για σήμερα. Ναι.

Αυτό είναι ο John Mouse και το Walls of Silence. Και με αυτό σα αποχαιρετώ. Βασικά με του Groove Armada θα σα αποχαιρετήσω. Για τι δύο προηγούμενε ώρε ο Μάκη Παπασμακόπουλο ήταν στον γενικό συντονισμό του εδώ τη εκπομπή. Παρέα μα ήταν η ΔΕΗ και το Τόρο Βελά που επιστρέφει για πέμπτη χρονιά με τη στήριξη και την ενέργεια τη ΔΕΗ. Από τι 6 έω τι 10 Μαου οι 120 αθλητέ μαζί και οι δικοί μα διανύουν 8,6,3,8 χιλιόμετρα σε 5 μέρε. Περισσότερε πληροφορίε στο hellas.pavlatour.gr. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Discover great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808.
2: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
3: CTFM 92.
2: City on Web.
4: CTFM92.gr.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
8: Η παραγωγή και ο σειροδιαβάσματος είναι

0: 7 με 11.
1: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
2: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
3: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
9: Η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ναΐκα. Σάββατο 12 Ιουλίου.

Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin & Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be Gin. Be Theater. Discover great music.

Ντύθηκα μία περίοδο κεντρικά και το κάνατε θέμα. Κατά τα άλλα, ο Harry Styles πλέον μπορεί να προκαλεί μόνο με όσα λέει και τσιγκλάει ακριβώς εκεί που το κοινό περιμένει. Είναι φοβερό αν παρακολουθήσετε πώς χρησιμοποιεί επιχειρήματα με βάση το πώς εμείς οι υπόλοιποι σκεφτόμαστε για αυτόν. Μας παίζει στα δάχτυλα. Harry Styles και As It Was για το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι ωραία μέρα που είναι αυτή εκεί έξω. Η θερμοκρασία για το γλυκό, το ωραίο, το σακάκι με το κοντό μανίκι ενδεχομένως, αν το βρείτε. Και βέβαια για βόλτα χωρίς κανένα προβληματισμό περί θερμοκρασίας. Δείτε τα χρώματα, τα σχήματα, χαλαρώστε το μυαλό σας και προσπαθήστε να κερδίσετε τη ζωή χωρίς αταλλάγματα. Στα μάτια τα ίδια, τα δικά σας. Δεν χρειαζόμαστε και άλλον πλέον για να υποσχεθούμε ένα αντάλλαγμα. Αρκεί ο εαυτός μας. Μην του υποσχεθείτε τίποτα. Απλώς βγείτε και παρατηρήστε έτσι πώς θα σας έρθει το απόγευμα αυτό που ακόμα ο ουρανός είναι φωτεινός και στα καλύτερα του χρώματα. Εύα Θεότο κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Μαζί θα πάμε μέχρι εκείνη την ώρα και έχουμε και διαγωνισμό και λεπτομέρειες για πράγματα ωραία που ετοιμάζουμε.

και η London Grammar στο κινητό μου είναι σε δύο διαφορετικές χρονιές και δύο διαφορετικά καλοκαίρια. Θυμάμαι την πρώτη συναυλία, πόσο έντονα μου είχε κάνει εντύπωση η όλη καλή ατμόσφαιρα, αλλά πόσο μικρή διάρκεια είχε, και η δεύτερη πόσο σωστή ήταν καθόλου. Η London Grammar, που ένα πράγμα είναι σίγουρο, ότι έχουν πάρα πολύ καλό songwriting, πολύ ωραίες μελωδίες, πολύ ωραίους στίχους, πάρα πολλές επιτυχίες, συντριπτικά πολλές περισσότερες από ανθρώπους που έχουν ήδη εγκατεστημένη καριέρα στη μουσική βιομηχανία, και όμως δεν ήταν τόσο δυνατοί στα live τους λόγω της συστολής της τραγουδίστριας. Το ξεπέρασαν και αυτό. Και μιλώντας για συναυλίες, παιδιά, με αρχή από το Σάββατο, που πάρα πολλοί θέλουν και μόχθησαν για να παρακολουθήσουν Nothing Else Matter και βέβαια πάρα πολλά άλλα κομμάτια live, με αρχή λοιπόν από το Σάββατο αυτό και τους Metallica, αρχίζει ένα μπαράζ συναυλιών ονομάτων που πραγματικά είναι στην πρώτη γραμμή ή στην πρώτη γραμμή της καρδιάς μας ή μας έρχονται από το παρελθόν και είναι κάτι σαν, τι να πω, φανάρια. Φωτίζουν και διατυμπανίζουν, ας πούμε, το πώς η μουσική δεν παλιώνει ποτέ. Ο Chris Isaac είναι σε αυτή την κατηγορία. Σάββατο 13 Ιουνίου έρχεται. Η Limp Bizkit δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, αλλά πολλοί κόσμος θα χοροπηδήσει μαζί τους. 21 Ιουνίου ο David Byrne, 21 Ιουνίου, οι Gorillaz έρχονται 25 Ιουνίου, και φανταστείτε ότι λίγες μέρες πριν παίζουν στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη συγκεκριμένα, στην Γαλλία, ξανεπιστρέφουν στην Βαρκελόνη, και μετά η επόμενη στάση τους είμαστε εμείς. Θα μας έρθουν δηλαδή με διαφορά 20 ημερών από την τελευταία συναυλία και ξεκούραστοι και ορεξάτοι. Μη σας πω ότι μου μυρίζει ότι θα έρθουν και νωρίτερα. Και εκεί που θα βλέπουμε Gorillaz, θα περιμένουμε και Jean-Michel Jarre, λίγο πριν από τους Gorillaz είναι ωστόσο, 22 Ιουνίου, 38, συγκλονιστικό όνομα που κάποιος που φτιάχνει βιογραφικά με τις συναυλίες πρέπει να βάλει στο βιογραφικό του. Έχει ξαναέρθει στην Ελλάδα και ήταν συγκλονιστική η συναυλία του. Τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι τι θα γίνει, πώς θα έχει γράψει η τεχνολογία στην μουσική διάνοια του Jean-Michel Jarre. Επίσης έρχεται και στην μία ακόμα συναυλία που θα την απολαύσουμε, ας πω και ένα εγχώριο όνομα, ο Παύλος Παυλίδης, 5 Ιουλίου, που μιλάει στην καρδιά μας. Και λίγες μέρες πριν, 1 Ιουλίου, έρχεται ο Μόμπι για άλλη μία χρονιά στην Ελλάδα, ωστόσο έχει να έρθει πολλά χρόνια. Ο Μόμπι, και θα είναι μαζί του και η Garbage, αυτό είναι το όνομα που ενδεχομένως σας έχει διαφύγει, που δεν είναι και άσχημα, πολύ καλό το δωράκι των Garbage μαζί με Μόμπι, ο οποίος σε όλες του τις συναυλίες σίγουρα παίζει και αυτό, αλλά και όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, χωρίς καθόλου να το φοβάται ή να το ντρέπεται. Why does my heart feel so bad? Πρέπει να μετράει 25 χρόνια και αναρωτιόμαστε ακόμα πώς ένα τόσο λυπητερό τραγούδι έγραψε τόσο πολύ στην καρδιά μας για πάντα. Τι σημαίνει άρα γι' αυτό για μας?

0: Συζητάμε για συναυλίες, για την εμπειρία της συναυλίας που πλέον μπορούμε να την έχουμε και στον κινηματογράφο, παιδιά, γιατί τίποτα δεν πέφτει κάτω και καλά κάνουν, δηλαδή, γιατί η τεχνολογία το επιτρέπει και όχι μόνο, το επιτάσσει. Έχει πλέον τόσα πολλά παιχνίδια κανείς να παίξει. Billie Eilish είναι μια τέτοια περίπτωση. Billie Eilish ακούτε και ξανακούτε, αν όχι στα αυτιά σας, μουσικά εννοώ, αλλά σαν όνομα, την έχετε στο μυαλό σας, τι είναι τέλος πάντων αυτή η Billie Eilish? Για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης μουσικής. Είναι ένα πλάσμα που γράφει μουσική και ερμηνεύει μουσική από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Με τον αδελφό της είναι ένα πολύ ζεστό και δυνατό παρεάκι, όπου εκείνος επίσης γράφει αλλά είναι και παραγωγός. Είναι ένα αχτύπητο δίδυμο και κάπως έχει λειτουργήσει απίθανα η χημεία τους. Εγώ που έχω ψάξει λίγο την ιστορία τους, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουν κάνει homeschooling αυτά τα δύο παιδιά, που είναι υπερταλαντούχα, δηλαδή η Billie και ο αδελφός της, που τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Τι έκανε λοιπόν η Billie Eilish, που έχει κερδίσει άπειρα βραβεία, εννοείται, το έχετε ακούσει, το έχετε αντιληφθεί. Κατά τη διάρκεια της sold out παγκόσμιας περιοδίας της, μαζί με τον James Cameron, πάρα πολύ καλά ακούσατε, κατέγραψε τα πάντα και δημιουργήθηκε μία ταινία η οποία φέρνει ό,τι πιο καινοτόμο μπορεί να υπάρχει στην συναυλιακή εμπειρία και το φέρνει στη μεγάλη οθόνη. Έρχεται λοιπόν η ταινία James Taylor Cameron, James Cameron ο σκηνοθέτης και Billie Eilish, με τίτλο Hit Me Hard and Soft The Tour. Και θα μπορείτε να το δείτε από την Πέμπτη στους κινηματογράφους, αλλά εμείς θα σας στείλουμε όχι αυτή την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη θα σας στείλουμε την Τετάρτη 13 Μαΐου να το δείτε σε πρώτη προβολή. Θα έχω εισιτήρια για αυτή την προβολή, που πραγματικά είναι ένα σημείο αναφοράς της εποχής μας. Δεν έχει σημασία με τι ασχολείσαι, πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει φαινόμενο Billie Eilish, πώς χρησιμοποιεί τη μουσική, τη τεχνολογία και τη συνδυάζει σε μια ταινία. Είναι και η Στάντι. Τέλος. Πίσω στη μουσική μου με God, ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα που πίσω στο 2010 έκαναν αυτή την υπέροχη.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων.

0: Κύπρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Με το G

0: Allwyn App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: No

0: metallica.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλεγε ένα ωραίο Ναπολέον. Έλεγε ότι συγχωρώ τον εαυτό μου αν χάσω μια μάχη. Δεν συγχωρώ τον εαυτό μου αν ευνηδιαστώ.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
5: Εν Λευκό 87,7.

Ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα συνεργάζεται με ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και παραγωγό, η Daft Punk, με τον Pharrell Williams στο Lose Yourself to Dance. Όταν τα μεγαθύρια συγκεντρώνονται στο ίδιο στούντιο, δεν ξέρω, φαντάζομαι να περνάμε απ' έξω και η πόρτα, ας πούμε, να βρυχάται, να βγαίνει αυτή η ενέργεια. Είναι φανταστικό όταν βρίσκεσαι σε ανθρώπους που έχουν μία ενέργεια και όσο και να μην θέλεις να το δεις ή να μην έχεις μάτια ή να μην πιστεύεις σε αυτό, τελικά το καταλαβαίνεις εντελώς βιωματικά και εκεί κάπου το νιώθεις. Ότι κάποιοι γράφουν περισσότερο από κάποιους άλλους, αλλά είναι λάθος αυτή η προσέγγιση που κάνω, γιατί δεν χρειάζεται πάντα να συγκρίνουμε. Κάποιοι άνθρωποι γράφουν και γράφουν πολύ. Το ίδιο και ο Orson Welles, ο οποίος άλλαξε πραγματικά την ιστορία της 7ης τέχνης. Ως γνωστόν, γεννήθηκε σαν σήμερα 6 Μαΐου του 1915 στην πόλη Κενόσα της πολιτείας του Ουισκόνσιν και οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν 6 ετών. Φανταστείτε σε εκείνη την εποχή τι σημαίνει να χωρίζουν οι γονείς σου, έτσι. Η μητέρα του ήταν εκείνη που τον έμαθε να παίζει πιάνο, βιολί και δυστυχώς την έχασε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, αλλά και ο πατέρας του ήταν ένας επιτυχημένος εφευρέτης και ταυτόχρονα είχε και το επιχειρήν. Και τέλος πάντων, όταν και εκείνος χάθηκε από τη ζωή του Orson Welles, εκείνος πορεύθηκε με τις μουσικές, με τις ταινίες και με την τέχνη γενικότερα, ενώ δεν έλειπαν και το ενδιαφέρον για οτιδήποτε είχε να κάνει με την επιστήμη. Ίσως ξέρετε την ιστορία, ας μην την πω τώρα αναλυτικά, πώς κατάφερε στα 23 του χρόνια να τρολάρει ολόκληρη την Αμερική. Άθελά του βέβαια, σήμερα θα έγραφε πάρα πολύ η τρολιά του. Όταν στο ραδιόφωνο στην διάσημη εκπομπή The War of the Worlds, βασισμένη στο βιβλίο του Wells, παρουσίασε σαν ζωντανό δελτίο ειδήσεων έκτακτες αναφορές με εισβολή αριανών στο New Jersey. Πάρα πολλοί ακροατές συντονίστηκαν και πίστεψαν ότι η εισβολή ήταν αληθινή. Ό,τι θέλεις πιστεύεις καμιά φορά. Έγινε ένας πανικός, μαζικός. Ή το διώγκωσαν οι εφημερίδες το όλο ζήτημα, γιατί αυτό σήμερα κάπως καταγράφεται σε έρευνα. Και το πιο ωραίο είναι ότι αντί να καταστραφεί η καριέρα του από αυτό που έκανε, νομίζω εκτοξεύθηκε, παιδιά, και αυτό είναι έτσι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο μπροστά από την εποχή του. Sorry, θα ξαναξεκινήσω το τραγούδι γιατί δεν ήθελα να το κόψω. Είναι ένα ολοκένουργιο τραγούδι, Raise Me Up, από έναν καλλιτέχνη που σας συστήνω και σας προτρέπω να τον ανακαλύψετε. Είναι Έλληνας, ο Χράτς Αλτουνιάν. Με το Raise Me Up συνδυάζει soul, hip-hop στοιχεία και σίγουρα έτσι η μελωδία κυλάει στις φλέβες του.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το GenAst papaki.astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
0: CDFM 92.
6: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

Συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν στο σταθμό, κάτω από τη μύτη μου. 8/5 είναι η ημερομηνία, δηλαδή την Παρασκευή που μας έρχεται, όπου το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 12.808 ευρώ. Θυμηθείτε το ποσό, γιατί σε περίπτωση που σας πάρει τηλέφωνο η Μέρη, θα πρέπει να πείτε το σωστό ποσό. Δύο πράγματα πρέπει να κάνετε. Το ένα είναι να απαντήσετε άμεσα, μην αφήσετε παραπάνω από 5 χτυπήματα. Και το δεύτερο είναι να πείτε το σωστό ποσό για να το κερδίσετε. Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή? Παρακαλώ, ακούστε προσεκτικά τις διαφημίσεις. Το λέει με το νι και με το σίγμα, με τέλεια άρθρωση και special effect.

0: και πληρώνει 12.808 ευρώ.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 12.808 ευρώ.
1: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
0: Διπλό jackpot.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Καν live παρουσίαση στο Ήλιον Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests Ζάχαρη Άχνη και DJ Stel. Προπόληση more.com.
1: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Με το Joker,

Το All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Always. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Discover great music.

Ένα τουρουρούτου, όλοι μπορούμε να το τραγουδήσουμε ακόμα και στο μπάνιο. Η Brainstorm με το Maybe έμειναν στην ιστορία. Καλησπέρα και πάλι, 5 λεπτά μετά τις 9. Τι γίνεται, πώς είστε, τι κάνετε? Τετάρτη βράδυ 6 Μαΐου αρχίζει και ζεσταίνει σοβαρά ο καιρός. Θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία μέχρι να ξεραθούν τα πάντα γύρω μας. Ας χαρούμε λίγο το πράσινο. Υπάρχουν ακόμα παπαρουνίτσες και ωραία πολύχρωμα λουλουδάκια και πράσινα τα λιβάδια ή και οι νησίδες. Ας χαρεί λίγο το μάτι μας, γιατί πραγματικά νομίζω ότι θα έχουμε έτσι ένα ζεστό Μάιο, αν καταλαβαίνω καλά τις προβλέψεις, όχι κάτι για να πανικοβαλόμαστε, αλλά για να έχουμε την χαρά της αφέλειας να συζητάμε για τον καιρό. Μεγάλη πολυτέλεια στις μέρες μας. Έβα Θεοτοκάτσου στην παρέα σας. Jessie Ware με νέο άλμπουμ, το Ride είναι στο καινούριο της άλμπουμ και το ξεχωρίζουμε.

πολύ μεγάλη επιτυχία των Coldplay, το Clocks, πριν από τη νέα εποχή τους που έχουν πιάσει ακριβώς το momentum και για τη νέα γενιά. Οι Ρόιξ συνέφεραν λίγο αυτό το Clocks στο remix τους. Στον Ελευκό είστε συντονισμένοι στους 87,7. Παιδιά, σας έχει συμβεί ποτέ να θέλετε να καταπιαστείτε με κάτι το οποίο σας μιλάει μέσα σας και είναι λίγο δημιουργικό, από το να μαγειρέψετε μέχρι να βάψετε ένα δωμάτιο ή σε μια τρελή εκδοχή του εαυτού σας να ζωγραφίζετε έναν τοίχο με πεσπρέι, ας πούμε, κάτι πολύ δημιουργικό, αλλά η ζωή δεν σας αφήνει και όταν τέλος πάντων βρίσκεται εκείνο το την τρύπα στο χωροχρόνο σας και ο χρόνος σας μιλάει και τελικά μπορείτε να το κάνετε, δεν σας αφήνει το τηλέφωνο και οι δουλειές. Θα θέλατε κάποιον να αναλάβει για εσάς και να μιλάει αντί για εσάς και εσείς απερίσπαστοι να ασχοληθείτε με το απόλυτο όραμα όποιο και αν είναι. Αυτό είναι το σενάριο μιας γαλλικής ταινίας που έχω βάλει στο μάτι να δω σε θερινό κινηματογράφο από την επόμενη εβδομάδα στα σίγουρα. Θα εγκαινιαστεί στα θερινά και μάλιστα θα εγκαινιάσει τη νέα καλοκαιρινή σεζόν, όπου ο Πιέρ είναι ένας γνωστός συγγραφέας σύμφωνα με το σενάριο και προτείνει στον Μπατίστ έναν μίμο να γίνει η τηλεφωνική του φωνή και να διαχειρίζεται όλες του τις κλήσεις, ώστε εκείνος να αφοσιωθεί απερίσπαστος στο επόμενο μυθιστόρημα το οποίο γράφει. Και η ζωή είναι βγαλμένη από τον κινηματογράφο ή ο κινηματογράφος από τη ζωή? Πάντα θα απαντάω το πρώτο σε αυτό, γιατί η πρώτη ιδέα μας έρχεται από την ίδια τη ζωή, είτε στην κανονική της εκδοχή, είτε στην αλλαγμένη φαντασιακή της εκδοχή. Πάντως η ζωή γεννάει το σενάριο και τον κινηματογράφο. Να, ένα ωραίο debate το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. 6956-615-877 για τα μηνύματά σας στο στούντιο του Ενλευκό 87,7. Χρησιμοποιείτε WhatsApp ή Viber και μας λέτε ό,τι θέλετε.

0: το κατάφερε και αυτό αγόρια να πάρει το Spacer και να το κάνει πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία σε ακαυτιά που δεν το είχαν ξανακούσει. Δεν ήταν και το πιο διάσημο, ας πούμε, δίσκο κομμάτι. Ήταν πολύ δυνατό, αλλά όχι τόσο ώστε να δικαιολογήσει την επιλογή του. Ωραία όμως το πάει ο αγόρια. Προσπαθεί και χτυπάει όλα τα κοινά. Και το underground dance κοινό και το πιο mainstream. Αν και αυτά τα δύο είναι ασύμβιβαστα, όλοι το γνωρίζουμε. Εκείνος το κάνει με έναν τρόπο. Λοιπόν, πριν από 2 εβδομάδες, εκεί λίγο μετά την Μεγάλη Εβδομάδα, ένας νέος καλλιτέχνης, όχι τόσο νέος, νέος σε ηλικία, αλλά στο προσκήνιο είναι αρκετά χρόνια, με εμπειρία και πολλές μπάντες να έχουν περάσει από τα αυτιά του, ο Ούτε Καν. Έτσι λοιπόν ονομάζεται η μπάντα του Γιώργου, ο οποίος παρουσίασε σε full band το ντεμπούτο άλμπουμ του μόνο, αυτός είναι ο τίτλος του άλμπουμ, στο στούντιο, και μάλιστα είχαμε και μια κουβέντα μαζί όλη την συναυλία, αλλά και την live version των κομματιών που διάλεξε να ερμηνεύσει ο Ούτε Καν. Θα το βρείτε τη συνέντευξη και τα τραγούδια στο nlefko.fm και στο nlefko app. Εκεί που λέει interviews λοιπόν θα δείτε τη συνέντευξη του Ούτε Καν, ο οποίος όμως ήρθε η ώρα να αναμετρηθεί πραγματικά με το κοινό του, αφού θα το κοιτάει στα μάτια στο Alien Plus που βρίσκεται στην Κοδρικτόνος στο νούμερο 17. Θα γίνει λοιπόν μια live παρουσίαση του νέου του άλμπουμ Κυριακή 17 Ιουλίου, σημειώσατε, special guest Ζάχαρη Άχνη και DJ Στέλ. Προπόληση στο more.com, η νέα alternative ελληνική μουσική σκηνή.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
3: 92.
1: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
4: Μεσοβδόμαδα. Δεν είμαστε όλοι τυχαία.

0: 11 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
2: Be in Athens for the Spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
3: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
4: Είναι κακό να πεινάς αργά το βράδυ. Ξέρεις το καλό όμως, ότι άμα δεν ενδώσεις, θα πεινάς και το πρωί και θα είναι καλύτερα.
5: Είναι κακό στην άμμο να χτίσεις παλάτια, ναι.
4: Σίγουρα, αυτό είναι σίγουρο.

Εδώ είμαι και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7. Περιμένουμε πώς και πώς εκείνο το πάρτι το οποίο κάθε χρόνο συζητάμε και μπαίνει κάπως στις συζητήσεις μας, στα όνειρά μας, στη φαντασία μας. Γίνεται λίγο χαμούλης, να το πω πολύ απλά. Σάββατο 23 Μαΐου είναι το Εν Λευκό Spring Party. Θα έχει μπροστά τη λέξη hot. Άρα λοιπόν εκεί είναι το concept, γιατί κάθε φορά έχει και ένα διαφορετικό concept, hot spring party, ποιος ξέρει τι θα φέρει στον πολυχώρο Μέγα 2, στο Οδείο Αθηνών, όπου και θα γίνει το party, στο ενλευκό.fm, στο ενλευκό app. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες αλλά και να αγοράσετε τα εισιτήριά σας, 12 ευρώ με ποτό, και στην προπόληση αλλά και στο ταμείο. Θα μας θολεί εκεί με τις καλύτερες μας μουσικές. Η Εσπολών Τεκίλα θα ενώσει τις δυνάμεις της με τον Εν Λευκό για το πάρτι και θα έχουμε μεξικάνικο spirit vibes μέχρι αργά και δροσερές παλόμες από την Εσπολών Τεκίλα. Κορυφαίοι Massive Attack, για τη συνέχεια Εύα Θεοτοκάτου μαζί σας μέχρι τις 10 όπως κάθε βράδυ.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92. Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? cityfm. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

know the hardest thing.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Πάνα, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: today is time.
1: It's a pleasure to be here with you.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.